0: 6-98-579-36-01
1: Αλφα στους 104,7.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: Παναγιώτη, εσύ το λύκειο με τι το βγάλες, με τι βαθμό?
4: Γύρω στο 14-15.
3: 4, πολύ. Εσύ, Ράνια?
5: Εσύ με τι το βγάλες?
3: Εγώ με το ζόρι.
1: Αλφα FM
2: 104,7. 104,7.
1: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
5: Κρύψα το λέμα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Αλφα FM.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
2: Αν η Ντόρα Μπακογιάννη κάνει εγχείρηση αλλαγή φύλου, λέει θα γίνει μεγάλος ντόρος.
0: Αλφα FM
3: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
4: Τι να λέω.
6: Έχεις πάρει σκύλι.
5: Πήραν. Παιδιά μου το. Κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι. Το βρήκα σε ένα. Τέλος πάντων, ένα ψηλό παρατημένο ρε παιδί μου. Κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας. Γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω του το πόδι. Δεν το. Είναι μαγκωμένο.
6: Πού θα το πάει.
5: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
4: Τι όνομα.
5: Φλάση.
1: Το πιο διάσημο κόλλεϊ του κόσμου επιστρέφει.
6: Το τι είχες βρει και ήχο.
4: Το τι βρήκαμε.
6: Δεν τον αντέχω.
1: 6 με 7, 8,
7: 9, 10.
1: 6 με 10. Πάμε πρωινό σφαίρα.
3: 104,7.
1: 104,7.
3: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Έσκασε ένα στον πατέρα μου για προξενιό. Έμαθα η κόρη σου καλή κοπέλα κάνει και πίτες. Δεν ξέρω αν παράξει ο πατέρας μου, πάντως πίτες εγώ δεν κάνω.
7: Είπε ο πατέρας μου μπροστά στη μάνα μου, κουμάντο σε αυτό το σπίτι κάνω εγώ. Και νομίζω ρε παιδιά, πρώτη φορά είδα άνθρωπο να τραυματίζεται από βλέμμα.
8: Ξύπνα ρε, τι κάνεις εκεί? 5 λεπτά ακόμα ρε μαμά. Ποια μαμά ρε, ο διευθυντής σου είναι.
9: Αν δεν σας είπα, σήμερα στην τράπεζα στην ουρά γνώρισα έναν πολύ όμορφο άντρα. Αλλάξαμε και νούμερα.
10: Άντε.
9: Του έδωσε το 418 και μου έδωσε το 345.
8: Τι θες γυναίκα με τον πλάστη στο σαλόνι? Ήρθα να ανοίξουμε συζήτηση.
9: Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος που του αρέσουν οι μεγάλες γυναίκες.
8: Ο Μιλφιάδης.
6: Ένα 4x4 θα ήθελα.
7: Εγώ Σουζούκι με 10.000 ευρώ.
6: Κάτι πιο φθηνό, Kia με 5.000 ευρώ. Φθηνότερο, Λάντα με 1.000 ευρώ. Πιο φθηνό, Εύγα Πύραυλο με 2.30.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: Συντονίστηκες.
2: Κόλλησες.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου. Στο πρόσωπό μου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Τι έγινε πάλι, Ναταλία Γερμανού? Τα έχετε βάλει όλοι μαζί τη πια!
7: Έλα, που ήταν στην κερκίδα της Μάντσεστερ.
6: Πήγε η Ναταλία Γερμανού.
7: Τι δουλειά έχει αυτή εκεί πέρα?
6: Πήγε η Ναταλία Γερμανού.
7: Ναι, τη είπε ο Γιωργαντάς ότι τους φωνάζουν μπέμπιδες αυτούς, λέει, και πήγε να δει. Τι γίνεται?
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε. Δεν ήτανε τυχαίο.
1: Πέτρος Καράς, in the mix.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας. Επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλι παρή, υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και φυσικά στα e-pharmacies. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας. Πάμε λίγο να τους πούμε γιατί με ρωτάτε. Είναι πολύ. Έχουμε Viber 6936 10 10 22, που το λέω και το ξαναλέω, το αποθηκεύετε το Viber μας γιατί, γιατί εκεί τρέχουν και όλοι οι διαγωνισμοί και μπορείτε να το αποθηκεύσετε για να λαμβάνετε μέρος σε όλους τους διαγωνισμούς που γίνονται. Μετά έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης και στο Instagram. Επίσης Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης και στο TikTok και στο Facebook. Παντού όλες τις πλατφόρμες τις έχουμε. Βρείτε μία έτσι να μας στείλετε την καλημέρα σας, να μας στείλετε το μήνυμά σας για να επικοινωνήσουμε. Το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο nation.stoihiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις όπως προσκλήσεις για την Στοίχημαν GBL, για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Δεν θέλουμε πολλά λόγια, λίγα λόγια θέλουμε. Έτσι, λίγα και... λίγα και ζουμερά.
0: Ό,τι γουστάρω θα πω, δεν μου πεις εσύ τι λόγια θα πω.
2: Έχει πλάκα αυτό.
0: Άκου τώρα.
2: Γιατί όταν το διαβάζεις εσύ τα mail τους.
0: Κάνει 22 λεπτά να το πει.
2: Αλλά ο Παναγής πρέπει να το πει γρήγορα.
0: Εγώ μάλακα πρέπει να βγάλω περίληψη, να κάνω έκθεση εδώ πέρα ιδεών.
1: Ήδη χάνεις πολύ χρόνο.
0: Λοιπόν, η Αλεξία έστειλε το email της για σήμερα. Νάντσι, δεν σε βλέπω να γράφεις όμως.
3: Μια χαρά θα σημειώσω.
0: Ωραία. Λοιπόν, η Αλεξία έχει στείλει το mail της για σήμερα. Η Αλεξία λέει, παιδιά, είναι σε σχέση.
2: Ρέψου, και... με την ησυχία σου, ναι, κάνετε.
0: Ένα γιαουρτάκι έφαγα με λίγες φράουλες.
2: Ναι.
0: Γρηγόρη, θέλω να με κοιτάς. Δεν μπορώ όταν δεν με κοιτάς.
1: Τι ζερμονιαστικιά μου είσαι.
0: Δεν μπορώ να όταν δεν με κοιτάς. Ας το κινητό και κοίταμε.
1: Σ' ακούω.
0: Όχι, κοίταμε.
1: Παναγή.
0: Γρηγόρη, κοίταμε, δεν θα συνεχίσω.
1: Από Παναγή, σε
0: θα το πάω μέχρι τέλους έτσι.
1: Μέχρι τέλους, όπως το λες.
0: Γρηγόρη, θα με κοιτάς. Τι ζουμάρεις τώρα, καμιά γκόμενα εκεί, ζουμάρεις.
1: Έλα, σ' ακούω, λέγε.
0: Νάντσι, δες τη ζουμάρι.
1: Σ' ακούω.
3: Τώρα πάμε.
0: Λοιπόν, η Αλεξία λέει είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Πάνο. Τέλος πάντων, θα σας το πω πολύ περιληπτικά.
2: Σε ευχαριστούμε.
0: Ναι. Ο Πάνος, μάλλον, ζητούσε από την αρχή της σχέσης τους πάρα πολύ συχνά στο κομμάτι του σεξ.
3: Παντρεμένη.
0: Η Αλεξία είναι φρέσκο παντρεμένη.
1: Φρέσκο παντρεμένη.
0: Ναι. Η Αλεξία να ντύνεται δασκάλα. Ήθελε, λέει, τα γυαλάκια της, ήθελε, λέει, να βάζει τα γεράκια της, τα τακουνάκια της, ακόμα, λέει, και να φέρνει και μία τσάντα με βιβλία μέσα. Να μπαίνει μέσα και να γίνεται το σύστριγκλο.
2: Κάθε Σεπτέμβρη πάνε για ψώνια αυτή.
0: Ήτανε, λέει, το φετίχ του, παιδιά. του Πάνου και το είχα σεβαστεί. Λέω, πάμε να το κάνουμε.
1: Ποιος σου στέλνει το mail?
0: Η Αλεξία το έστειλε. Μέχρι, λέει, παιδιά, που τώρα, λέει, που παντρευτήκαμε μία ωραία μέρα που είχαμε βγει για φαγητό, μου εκμυστηρεύτηκε ότι όλο αυτό του είναι αποθυμένο και ψυχολογικό, γιατί γούσταρε, λέει, θανατηφόρα την δασκάλα του.

0: ένα υποδείο με μια δασκάλα που ο άλλος έχει ψυχολογικά και αποθυμένα με τη δασκάλα του.
1: Συγγνώμη,
0: και του είπε ότι εγώ δεν θα το ξανακάνω. Και έχει ξενερώσει, λέει.
2: Με την καθηγήτρια, με τη δασκάλα.
0: Την καθηγήτρια, ρε, στο Λύκειο.
1: Έχω μπερδευτεί. Ήταν νέα αυτή τότε, δηλαδή.
0: Ναι, ήταν νέα. Δεν ήταν, λέει, μεγάλη. Έτσι μας γράφει εδώ η Αλεξία.
3: Και πέχει που δεν φτάσεις.
0: Αυτό. Και, τι, και τώρα λέει η σεξουαλική μας ζωή από την ώρα που αποφάσισα να μην του ξανακάνω τη δασκάλα.
1: Διαβάζει
0: την καθηγήτρια. Περνάει.
1: Διαβάζει την καθηγήτρια.
3: Καταρχάς.
0: Περνάει, λέει, πρόβλημα.
3: Πώς λέγεται το. Πώς λέγεται.
0: Ο Πάνος και η Αλεξία.
3: Πάνω, σου έχω λύσει. Να πάρεις τηλέφωνο στην ΟΛΜΕ. Τώρα, εκεί
0: είναι στο...
3: Η ΟΛΜΕ είναι για τους δασκάλους και για τους καθηγητές εκεί.
0: Και τι να κάνουν.
3: Να τους κάνει, να την βγάλουν από το σώμα. Να τη, να...
0: Γιατί.
3: Γιατί δεν
1: φταίει, φταίει η κυρία αυτή τώρα πια. Τι.
0: Δεν ήταν, λέει, παιδιά, τότε ο Πάνος, λέει, ήταν 17,5.
3: Να πάρει στο δασκάλα, υπουργείο.
0: Λέει, να ήταν 25, δεν ήταν παραπάνω.
3: Όχι, όχι, τη γυναίκα του να την.
0: Να τη διορίσουν.
3: Να τη διορίσουν. Δεν μιλάω για την παλιά δασκάλα, ρε Χαζέ. Μιλάω για τη γυναίκα
0: ναι,
3: του.
0: Τι θα γίνει
3: να
0: τώρα.
3: Να την πάρει ο υπουργός και να πει δεν θα τα κάνετε αυτά. Τώρα που γίνεται δασκάλα θα το συνεχίσετε. Δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε με αυτό το θεσμό.
0: Ναι, τώρα λέει.
3: Τώρα να μιλήσουμε κάπως αλλιώς. Γιατί τώρα το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε και λίγο πλάκα. Έχει κάτι το αυτό, αλλά η ιστορία του. Το ντύνομαι. Ότι φοράω κάτι, ας πούμε, για να σου δημιουργήσω. Ανάμεσα στα ζευγάρια.
0: Ναι.
3: Έτσι, που είναι,
0: ναι.
1: Ωραίο.
3: Ζευγάρια ενηλίκων.
0: Σ' αρέσει, Νίκο.
1: Ωραίο,
3: ζευγάρια
1: ωραίο,
3: ενηλίκων ωραίο. Και που σου ζητάει, ας πούμε, η μία ή η άλλη, ας πούμε, ντύσου Μπάτμαν, ντύσου καθαρίστρια.
1: Τουίτι
3: και τίποτα άλλο.
0: Τι τουίτι, ρε μαλάκα, πάτε καλά.
1: Αμέ, και να κάνεις τσιου τσιου.
3: Λοιπόν, και θέλω να πω ότι έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Καταρχάς, τα σεξ σοπ είναι γεμάτο με στολές, έτσι. Γεμάτο. Ό,τι ζητήσεις το έχουν.
0: Άντε να δεχτώ, ρε Γρηγόρη, μια νοσοκόμα. Άντε να δεχτώ μια δασκάλα. Τι άλλο δεν.
3: Έχει.
0: Τι τουίτι, ρε.
3: Έχει καθαρίστρια. Έχει. Πώς το λένε.
0: Καθαρίστρια.
1: Μετά πούπουλα κάτω.
3: Ξέρει ο καθένας, ας πούμε, τώρα το κατάλαβες. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το δεχόμαστε σαν μια. Ότι μέσα είναι μέσα στο σεξουαλικό παιχνίδι.
0: Δεν το δεχόμαστε.
3: Δεν το δεχόμαστε σαν σεξουαλικό παιχνίδι. Το δέχεσαι. Δηλαδή, πες ότι έρχεται αύριο η Ελένη και σου λέει ντύσου παρκαδόρος.
0: Παρκαδόρος,
3: παρκαδόρος, ωραίο, ναι. Μωριάνο μαλάρα, τι παρκαδόρος. Και πάμε να το μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ωραίο, ωραίος ρόλος.
3: Ντύσου οδοντίατρος.
0: Οδοντίατρος,
3: ναι.
0: Κάτσε κάτω να σου αλλάξω.
3: Εσύ ντύσου νοσοκόμα, ας πούμε.
0: Εγώ.
3: Εσύ, όχι εσύ, νοσοκόμα, δεν είπε η Ελένη. Θα το έκανε, πιστεύεις, Ελένη.
0: Τώρα προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη.
3: Σιγά ρε πάνε, για τους άλλους τα λες όλα.
1: Όχι ρε, τα έχουν κάνει ρε. Τα έχουν κάνει αυτό, γι' αυτό δεν τα λέει.
2: Γι' αυτό δεν τα λέει, δεν είμαι εξής και δίνεται.
3: Να σου πω, δεν είμαι καλά, θέλω να πεις την Ελένη αυτή το απόγευμα.
1: Να μου πάρει την πίεση.
3: Ανοίγω παρακαλώ.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει εφόσον αυτό το φτιάχνει.
3: Ποιο?
0: Η Αλεξία.
3: Δεν ξέρω, τι λέει ο κόσμος.
0: Να υποδύεται το ρόλο.
3: 2-11-7-0-7-9-31. Είσαστε υπέρ των παιχνιδιών στο σεξ? Δηλαδή θα δεχόσασταν αν η σύζυγός σας ή ο σύζυγός σας σας πει αύριο ντύσου Catwoman? Περίμενε μωρέ.
0: Για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί, αυτή τώρα ξενέρωσε.
2: Δεν είναι το πρόβλημά της η στολή, δεν έχει ακούσει την ιστορία. Το πρόβλημά της είναι ότι αυτός της είπε ότι γούσταρε τη δασκάλα.
0: Νιώθω, λέει, ότι για να τον φτιάχνω υποδίδομαι μια άλλη που ήταν ερωτευμένος πριν.
3: Το κατάλαβα. Να σηκώσω μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
3: Όνομα?
4: Μιχάλης.
3: Έλα, Μιχάλη μου, ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά?
4: Η άποψή μου, φίλε, επειδή το έχω ζήσει.
3: Ποιο
4: λόγω επαγγέλματος.
3: Τι έχει ζήσει, έτσι λίγο να
0: πούμε. Τι επάγγελμα κάνεις?
4: Είμαι αστυνομικός.
3: Τι δουλειά, τι σε ενδιαφέρει κατά τι επάγγελμα έχει κάνει?
0: Αφού είπε λόγω επαγγέλματος.
3: Α, λόγω επαγγέλματος. Ναι. Συγγνώμη, ναι.
4: Λόγω επαγγέλματος είμαι αστυνομικός. Έχει τύχει 2-3 φορές που σε σχέση ήθελα να ήμουν αντιμένος με τη στολή.
0: Έλα, εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό.
3: Συμβαίνει βέβαια. Η στολή πάντα η στολή δεν επηρεάζει λίγο σε τις γυναίκες.
0: Χειροπέδες τις έβαλες, μόνο αυτό πες μου.
4: Τώρα λεπτομέρειες πολλές. Είναι πρωί, ρε φίλε.
1: Τώρα μια χειροπέδα την έχουμε βάλει.
3: Μιχάλη, εσύ έχεις ποτέ έτσι αναζητήσει κάποιο ρόλο στη σύντροφό σου να ντυθεί?
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι.
3: Μάλιστα.
4: Όχι.
3: Εσένα, άρα λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό. Δηλαδή σου είπε η άλλη εσύ που ήσουν με τις πιτζάμες και με αυτά και ήσουν έτοιμο να κοιμηθείς. Τι σου αστυνομικό τώρα!
4: Ναι!
0: Ναι!
4: Ναι.
0: Α, περίμενε! Περίμενε! Καλά και δεν μπορούσε να το κάνει όταν επέτρεψε από τη δουλειά να μην κίνεσαι τσάμπα.
3: Να κάνει ένα μπάνιο, να κάνει ένα.
4: Τι είχε βγει εκείνη την ώρα, ρε φίλε.
3: Και να σου πω, Μιχάλη,
1: Μιχάλη,
3: παίξατε και ρόλο, δηλαδή ότι την έπιασες κάτι να
4: κάνεις μια απέλαθωση. Ναι, κανονικά, και σωματικό έλεγχο και όλα κανονικά.
3: Σωματικό έλεγχο.

0: εξαιρετικό.
1: Και μετά την πήγε στη Γαδά. Μιχάλη, που να είσαι καλά, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Για πείτε μας για το δίλημα, έτσι, τελευταίο τηλέφωνο.
2: Λοιπόν, εγώ, παιδιά, νομίζω, συμφωνώ με αυτό που είπε η Νάνση, νομίζω. Ποιο? Ότι αυτή δεν έχει πρόβλημα που το έκανε όλο αυτό που ντυνόντουσαν και είχε έχει πρόβλημα που τη το είπε, από τη στιγμή που τη το είπε.
1: Βέβαια, είχα και εγώ. Αν ήξερα, αν μου έλεγε η Νάνση ότι ήμουν κάποτε με έναν. Με έναν που. Έναν τι να πω.
3: Έναν μπάρμαν και σε έπαιζε να κάνει τον μπάρμαν.
1: Όχι, ρε φίλε, έναν μπάρμαν. Εντάξει, ο μπάρμαν πώ δεν είναι μια χαρά, είναι ο. Α πούμε ότι είχε, τα είχε με έναν. Με ένα σεφ. Με ένα σεφ, ρε παιδί μου, που φορούσε ψηλό καπέλο και άσπρη στολή. Και μου είχε κάποια στιγμή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή, Νάνση, για σένα μιλάω. Και μου έλεγε φορά ένα ψηλό καπέλο και φορά άσπρη στολή.
3: Σε έκανα εικόνα, σταμάτα σου λέω.
1: Ναι, Νάνση, θα απαντήσει γιατί νομίζω να δεν είσαι εδώ.
0: Να κρατά και μια κουτάλα.
1: Ναι, και φορούσα, α πούμε, την άσπρη στολή και από κάτω ήμουν γυμνό. Το μυαλό μου θα πήγαινε ότι σκέφτηκε τον άλλον.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Εγώ το είπα, είπα την απάντησή μου.
1: Να σα πω, εσά, κυρία μου, σα έχουν εντύσει ποτέ κάτι ή ζητήσατε να αντιθεί κάποιο?
2: Όχι, δεν μου έχει τύχει.
1: Τώρα που είμαστε μεταξύ μα και μιλάμε, αν θέλετε να με ντύσετε κάτι εμένα έτσι για να σα δημιουργήσει, τι θα μου πείτε?
2: Καλέ στο ελληνικό μιλά μου, έχω πάρει τόσες φορές.
1: Εντάξει, εντάξει, τι θα ήθελες να ντυθώ, τι θα ήθελες να ντυθώ? Μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι. Είμαστε οι δυο μας, έχουμε πάει σε ένα σεξ σοπ, ενήλικοι είμαστε και κοιτάμε στο λες, τι θα ήθελες, ας πούμε, θα ήθελες να ντυθώ αρκουδάκι?
2: Όχι, κάτι πιο άγριο, όχι αρκουδάκι.
1: Αρκουδάρα!
3: Τίγρη! Για κάνει.
1: Εσύ, από την Άνση τώρα. Δεν έχει πρόβλημα, θεωρητικά.
4: Εγώ έχω πρόβλημα. Ο Γρηγόρης δεν έχει τέτοια θέματα, αν είμαι από εδώ.
1: Ναι. Θέλω να πω, δηλαδή, κάτι άγριο, τι είναι αντιθώ άγριο?
3: Εγώ πάντως θα σε έντυνα στρουμφάκι.
1: Στρουμφάκι?
0: Εγώ στρουμφάκι,
1: κάτι. Και εμένα στρουμφάκι.
2: Όχι στρουμφάκι.
1: Όχι,
2: όχι, είπαμε άγριο, ρε.
3: Εσύ είπες άγριο, εγώ το θέλω γλυκούλι στρουμφάκι.
4: Ξυλοκόπο.
1: Η κυρία Γουστάρη αγριάδα να πούμε. Ένα ξυλοκόπο.
2: Ξυλοκόπο, ναι, ναι, ναι,
1: και με σεκούρι. Πω, πω, πω, εντάξει, είμαι... Φέρτε μου δέντρα, γαμώτο!
2: Ναι.
5: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
6: Ό,τι να είναι.

0: η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons και το κέρδος το έχεις πραγματικά στο τσεπάκι σου. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για Σφαίρα Password, γιατί με ρωτάτε, μου το ζητάτε, πώς μπορώ να συμμετέχω, πότε θα ακούσω το Σφαίρα Password, τι πρέπει να κάνω, πώς γίνεται η κλήρωση. 1 εκατομμύριο ερωτήσεις έχω δεχτεί και είναι και λογικό, γιατί αυτοκινητάρα θα κερδίσετε. Είναι ο μεγάλος διαγωνισμός του Σφαίρα 102,2. Πώς να το κάνουμε τώρα? Γιατί είναι το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας πέφτει το Σφαίρα Password. Είναι ένας τετραψήφιος κωδικός. Εσύ τον ακούς, μόλις τον ακούσεις, στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936101022 που σας πρέπει να το αποθηκεύσετε. Στέλνεις μήνυμα Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Κάνουμε κλήρωση, σε καλούμε, βγαίνεις στον αέρα, μας λες το Σφαίρα Password και τσακ, είσαι αυτόματα στην κλήρωση. Πολύ απλά τα πράγματα, πολύ απλή η διαδικασία. Αποθήκευσε το Viber και όλα τα άλλα, άστα πάνω μας. Θα σε πάρουμε εσύ απλά να θυμάσαι το Σφαίρα Password. Τώρα εδώ που τα λέμε και να μην το θυμάσαι, μπες μέσα να το δεις που μας το στείλες και με μήνυμα. Εντάξει τώρα να βοηθάμε τον κόσμο. Λοιπόν, αυτά έτσι τα λέω από νωρίς το πρωί για να τα γνωρίζετε. Το 2012 κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό, οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green κόλλα, Green κόλλα χωρίς καφέινη, Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσινάδα, γκαζόζα και πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό

0: κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
2: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog.
6: Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Έλα Σπύρο.
10: Τι είναι πάλι?
9: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
10: Δηλαδή?
9: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
10: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
9: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
10: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
9: Με σώζεις.
10: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
11: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
13: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα ByFuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
6: Η εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. Αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS, MediaTel με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όπου ισχύει γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Για πάμε να ρίξουμε έτσι μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό. Παρακαλώ, Νίκο Γαλούδη, πάτα το.
7: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
6: Για σήμερα λοιπόν, που η μέρα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 19, πάμε να σας πω έτσι εντάχει λίγο τα νέα για τον καιρό. Στα ηπειρωτικά, λίγες νεφώσεις που γρήγορα από βόρεια θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα περιοριστούν σε τοπικές βροχές ή λίγη όμβρη και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 βαθμιά στα πελάγη, στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Ξαναλέω όμως, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, ωραίος καιρός, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θες και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Venturisferries.com. Εννοείται ότι έχουμε νικητή και αυτή την εβδομάδα. Γράφεις τώρα στο Viber 6936101022 Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου. Ένας νικητής, εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο.
2: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια.
8: Ο άνθρωπος.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να ποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο έτσι μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειάζονται κάτι. Με το Tozi, την δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και την γραμμή υποστήριξη Σελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη σε App Store και το Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Να πω καλημέρα στην Μαρία που μας ακούει από την Εύβοια. Καλημέρα στον Γιώργο από το Καματερό, στην Αλίκη που μας ακούει από το Περιστέρι, στον Ανδρέα από την Πάτρα, στα Γιάννενα, την αγάπη μου και τα φιλιά μου, σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και πραγματικά είσαστε πάρα μα πάρα πολύ την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Α, και στον Τζαμπίκονα από τη Ρόδο που ετοιμαζόμαστε για Ρόδο να έρθουμε εκεί τον Ιούλιο, όλο το πρωινό του Σφαίρα 102,2, γιατί και φέτος η τελευταία εβδομάδα των εκπομπών θα γίνει από την Ρόδο. Και έτσι μέσα από αυτό το νησί, το μαγικό νησί, θα σε ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι εκεί περίπου στα μέσα του Ιουλίου όπως κάθε χρόνο. Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το είχες ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Διψάς. Αλλά βαριέσαι να σηκωθείς μέχρι να πας μέχρι την κουζίνα. Οπότε το έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα. Εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Έτσι, αυτά είναι τα προβλήματα μετά. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Δίλημα ζωής, παιδιά, για σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέκο. Τι έπαθε?
1: Έλα,
0: Αλέκο.
1: Και τι φίλος ήταν αυτή?
0: Έλα, Αλέκο.
2: Ήτανε κάτι με ηλεκτρονικά.
1: Ηλεκτρονική Αθηνών.
0: Ηλεκτρονική Αθηνών δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Έκλειση ηλεκτρονική Αθηνών.
1: Έλα, Αλέκο.
2: Πήγε ο Αλέκος γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ο Αλέκος, παιδιά, έστειλε μήνυμα. Είναι 27 ετών.
1: Ναι.
0: Είναι 27 ετών και είναι σε σχέση με την Ηρώ περίπου 3,5 με 4 χρόνια τώρα. Θέλω να σας πω ότι βαδίζανε για γάμο. Τέλος πάντων, φέτος θα παντρευτεί μία φίλη της, για να καταλάβετε, μου λέει εδώ ότι φέτος παντρεύεται μία φίλη της και του χρόνου θα παντρευόμασταν εμείς. Για να μην συμπέσουν τα καλοκαίρια.
3: Είχαν βάλει μπρος για γάμο, δηλαδή αυτό.
0: Ναι. Του χρόνου το καλοκαίρι, για να έτσι, όπως μας λέει εδώ, για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, παιδιά, η Ρο, για να μην σας τα πολυλογώ, πριν δύο εβδομάδες πήγε στο bachelor της φίλης της. Από ό,τι καταλαβαίνω, η φίλη της Ιρούς πρέπει να ήταν λίγο πελούσια, γιατί το πάρτι της το έκανε στο Ντουμπάι, το μπάτσελορ. Έμαθε, όπως λέει, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και πώς το, ναι, και πώς το ανακάλυψα, ότι στα πλαίσια ενός του bachelor, αυτού, τα κορίτσια τα υπόλοιπα είναι ελεύθερα, για να ξέρετε που ήταν στο bachelor, πήγανε για ένα μασάζ.
3: Ωραίο το μασάζ.
0: Το οποίο, λέει, αυτό μασάζ δεν ήταν ένα απλό μασάζ.
3: Ωραίο το, και αυτό το μασάζ.
1: Η κοπέλα του ήταν αυτή που πήγε.
0: Ναι.
1: Ωραία, και τι επέστη έγινε?
0: Έκανε έρωτα με το μασέρ.
3: Αυτό ήταν.
1: Και αυτό ποιος το ξέρει, ρε Παναγή, τώρα.
0: Μου είπε, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα. Γράφει εδώ στο χαρτί, λέει. Μην ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και από πού το έμαθα. Το έμαθα.
1: Πώς το έμαθα?
2: Αν κάνανε έρωτα, σημαίνει ότι ήταν πολύ το πάθος μεγάλο. Αν κάνανε σεξ, κάτι μπορεί να σε πιστέψουμε.
0: Όλο αυτό. Δε, κάνανε σεξ, αυτό εννοώ, έτσι. Όλο αυτό, λέει, εμένα με ξενέρωσε απίστευτα. Η ίδια προσπάθησε, λέει, να
2: μου. Ξενέρωσε.
0: Η ίδια προσπάθησε, λέει, να μου δικαιολογηθεί και να με πείσει ότι ήταν. Δεν είχε συνέστημα όλο αυτό. Α, έγινε πάνω στην τρέλα.
3: Πάλι, δέχτηκε, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Το δέχτηκε.
3: Με άγχωσες.
0: Όλο αυτό, λέει.
3: Κανένα συναισθηματικό να
0: μην. Έγινε, λέει, πάνω στην τρέλα. Είχαμε
3: πάει
0: πάρτες, μουσική, αυτά, ιστορίες. Ναι, είχαμε πάει σε μια άλλη διάσταση. Ναι, ότι ξέχνα το.
3: Αυτό με τη διάσταση μου το χάλασε πάλι τώρα.
2: Το πρόβλημα ποιο είναι?
0: Σαν να μην έγινε ποτέ, ότι εγώ, λέει, τη ζητάω να χωρίσουμε και αυτή προσπαθεί με όποιο τρόπο μπορεί να με πείσει ότι όλο αυτό δεν ήταν τίποτα. έκατσε πάνω στη φάση.
1: Αυτός
0: στην τρέλα.
1: Αυτό που έκανε
3: πάνω. Όντω έκατσε πάνω στη φάση.
0: Ότι είμαι, λέει, πολύ ερωτευμένος μαζί της, ότι την αγαπάω πάρα πολύ και ότι αυτός... από τη μία προσπαθώ, λέει, να πω ότι. Οκ, ρε παιδί μου, πώς θα πήγαινα εγώ σε ένα τζάντικο με τους φίλους μου.
2: Ναι, αυτό να πει.
1: Αυτός που έκανε μπαστούνι.
0: Αλλά από την άλλη, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί όλο αυτό και δεν μπορεί να διανοηθεί με στον εγκέφαλό του ότι πήγε με έναν άλλον άντρα και ότι τη ζητάει να χωρίσουν. Αυτό, λέει, είναι το δίλημα.
2: Είναι λίγο υπερβολικός ο Αλέκος.
3: Υπερβολικός, ρε φίλε, και σκληρός κιόλας.
2: Ναι. Πολύ σκληρός ο Αλέκος. Πήγε σε μια ξένη χώρα.
0: Παραδέχτηκε.
2: Δεν σκεφτόταν λίγο διαφορετικά στην ξένη χώρα.
0: Η Γρηγόρη είχε και μια συνέχεια όμως όλο αυτό το πράγμα, σου είπα.
1: Από σήμερα παραδέχεται ότι πήγε ο Βιλέζου.
0: Καλά, πήγε όπως θα πήγαινε ένας άντρας σε ένα στριπτζάδικο και μπορεί και το βράδυ που πήγε στο στριπτζάδικο.
1: Τι είναι αυτά που λέτε,
3: Παναγή,
1: τι είναι αυτά που λέτε, διαλύθηκε τα πάντα. Δεν... διαλύθηκε εγώ, ο κύριος.
2: Όχι,
1: okay,
2: Γιώργο, ναι. Και στα στριπτζάδικο, ναι.
1: Ο ιστός της
2: οικογένειας. Σίγουρα αυτό.
1: Τι είναι αυτά που λέτε.
0: Όχι, γίνεται και στο στριπτζάδικο, Γιώργο.
1: Απάει δηλαδή να είσαι κάνει μασάζ, να κάνει σεξ μετά το μάθο και να μου πει εμένα εγώ πήγα γιατί.
0: Καλά, πήγε στο Ντουμπάι.
2: Ήταν στο Ντουμπάι, δεν ήταν στην Ελλάδα.
3: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι μέχρι την Κρήτη.
0: Και
3: μετά δεν έχω πρόβλημα.
0: Στο μπάτσελορ μια φίλη, ρε παιδί. Πες ότι το έκανε με το
2: Ντουμπάι. Δεν έγινε και κάτι, ρε παιδιά.
3: Υπάρχουν τέσσερι πόλει που δεν με πειράζει. Ντουμπάι, Νέα Υόρκη, Παρίσι και Κοπενχάγη.
4: Δικό τη ήταν το μπάτσελορ, δεν κατάλαβα. Φίλη ήταν.
0: Φίλη τη.
4: Α, φίλη.
1: Τι ερωτήσει είναι αυτέ που κάνει,
4: δεν μετράει για μένα, δεν είναι.
2: Ναι, ρε παιδιά.
0: Εγώ θεωρώ ότι το παίρνετε λίγο.
2: Τώρα τι να πούμε, να χωρίσει, δεν το πούμε.
4: Όχι, βέβαια.
3: Ρε κοροϊδεύετε, ρε. Είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα.
0: Είναι σοβαρά τα πράγματα.
3: Άντε, ρε Αλέκο, πήγαινε στο καλό και στη βγή τη Παναγία, αγόρι μου, και έξω πάρα πολλά κορίτσια. Σωστά, σοβαρά, ωραία. Πάρε να βρει, αγόρι μου, τώρα το αυτό πήγε στον μπάτσελο να πούμε.
0: Γρηγόρη, πάνω στην τρέλα του μπάτσελο, ρε.
3: Έλα από αυτό, αντέ να πούμε, πετσαλιένεται μέσα στο αυτό να πούμε. Άντε να πούμε τώρα, ντροπή, ξεφτύλα.
0: Αυτό γίνεται στο Ντουμπάι, από ό,τι φαίνεται δεν μένει στο Ντουμπάι.
3: Αυτό γίνεται στο Ντουμπάι.
4: Και πήγε το τραγούδι.
0: Τι.
4: Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, ποιος μας έρθει να την πει, την πει, την πει.
3: Όχι, δεν είναι αυτό. Το είπε μεγάλο στα ρόβα, Γιώργο. Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, άραγε ποιος τον ακουμπάει.
0: Ορίστε.
3: Δεν είναι, μέσα από τη ζωή είναι αυτό.
0: Ορίστε.
3: Εντάξει, αλλά θέλω να πω τώρα, θα το δεχόσουν εσύ, Παναγή.
0: Δεν ξέρω.
3: Αλήθεια. Γιατί βλέπω την Ελληνάκη να πηγαίνει Ντουμπάι με φίλες της. Γιατί λέτε βλακίες σήμερα και τον.
0: Άρεσε, του λες χώρισε κατευθείαν.
3: Γιατί τι θα κάνει δηλαδή το παιδί, θα μείνει.
4: Εσύ, Παναγή.
0: Αν έγινε πάνω στην τρέλα, ρε παιδί μου, του Bachelor, ξέρω εγώ, ήταν τώρα, έγινε, πάει, πέρασε, ρε παιδί μου, τώρα ξέρω εγώ.
3: Πες δεν το κάνετε πλάκα, έχετε πάθει, έχετε πιει τίποτα. Για να βγάλω κανένα τηλεφωνία.
4: Μας έχει πειράσει το χαλαρό ύφος του γραπτού.
0: Ναι, ρε παιδιά, τώρα.
2: Ένας ακροατής μας έχει άλλη απορία. Γίνονται κανονικά πτήσεις για Ντουμπάι?
3: Για άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, ρε Νίκο, να μου παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα στα Αλάνια.
3: Γεια σου, Αλάνη, και εσύ. Πες μας
5: την ημέρα.
3: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
5: Η άποψή μου, κοίταξε να δεις, ο Αλέκος, ο φίλος, ο κερατάς. Sorry για την έκφραση.
3: Σε παρακαλώ.
2: Μπορεί να ακούει τώρα, να στεναχωριέται που το λέμε.
3: Δεν ακούει, ακούει, αφού έστειλε mail, δεν ακούει.
5: Το παίρνω πίσω, μην τον θίξουμε τον άνθρωπο, λοιπόν. Μπράβο. Και στις καλύτερες οικογένειες γίνονται
4: αυτά.
5: Λοιπόν, έπρεπε να το ξέρει. Έπρεπε να το ξέρει ο Αλέκος και το ήξερε μέσα του, πιστεύω. Πριν καλά-καλά φύγει η κοπέλα ηρώ για Ντουμπάι, ότι αυτά θα γίνουν. Δηλαδή,
3: κάτσε τώρα που.
2: Σε το όνομά σου, πώς είναι το όνομά σου.
0: Τώρα, εγώ θα διαφωνήσω, φίλε.
3: Δηλαδή, όποιος φεύγει από το Ντουμπάι και πάει μόνο του με παρέα, πρέπει να κάνει κάτι. Δηλαδή, τώρα. Είναι λίγο άδικο
0: αυτό. Ναι, είναι αυτό που μου θυμίζει λίγο άλλες καταστάσεις.
4: Εγώ κάθε φορά που βλέπω story από Ντουμπάι, λέω έπεσε. Έπεσε. Θα πέσει απόψε. Έχω ταξιδέψει και πολύ γι' αυτό.
0: Έλα, παιδιά, τώρα. Δηλαδή, όποιος πάει στο Ντουμπάι θέλει να μου πείτε ότι πάει εκεί για να κάνει τέτοια πράγματα.
5: Κοίταξε, όχι, κοίταξε, όχι, όχι. Εγώ
0: έλα,
5: το πάω.
0: Τώρα λέτε βλακίες.
5: Λοιπόν, καταρχάς να σας θυμηθώ, Μιχάλης, ναι, γιατί με ρώτησε και ο Γρηγόρης. Και καλημέρα. Είναι το εξής. Είναι όλο το πακέτο. Είναι ότι πάει η φίλη Ρο με ελεύθερες κοπέλες. Όλες οι άλλες δεν είπαμε ότι είναι ελεύθερες.
0: Καλά, μπάτσελορ είναι, με τι θα πήγαινε με τη μαμά της.
4: Καλά, μπορούσε να πάει και με τη μαμά της.
5: Όχι, αλλά άμα έχει
1: φίλες παντρεμένες, δεν μπορεί να έρθουν να πει αυτό.
0: Καλά, μπορεί να τυχαίνει σε μια παρέα πέντε κοριτσιών να είναι οι υπόλοιπες ελεύθερες τώρα, σιγά τα ΟΑ. Δεν είναι ότι έπεσαν πίσω τις παντρεμένες.
5: Η συνθήκη τυχαίο μεν, αλλά η συνθήκη προδιαθέτει κάποια πράγματα. Ορθών. Σωστά. Ο Αλέκος τώρα, είμαστε από τα μάτια του Αλέκου.
2: Ναι.
5: Και θα σας αφήσω για να βγάλετε και μετά κι άλλες γραμμές. Μαθαίνεις ότι η κοπέλα σου θα πάει με 5-6 πόσες ελεύθερες φίλες σε ένα μπάτσελορ στο Ντουμπάι. Και Αυτομάτως γεννάτε το ερώτημα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια?
2: Εσένα αυτό σου γεννιέται αυτομάτως.
3: Πραγματικά ρε φίλε, εμένα δεν μου γεννιέται αυτό.
5: αν δεν γεννιέται σε κανέναν από την παρέα, Νάνση αγαπητή, είμαι ο τρελός. Πάω ανάποδα στην εθνική οδό και όλοι οι άλλοι πάνε από την δεξιά.
3: Ναι.
5: Θεωρώ πως ένας λογικός άνθρωπος με λίγη απλή κοινή λογική.
0: Α, ότι είμαστε και παράλογοι εμείς, ναι.
5: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είπα ρε Παναγία.
0: Αφού αυτό είπες.
5: Ρε Παναγία μου. Όχι, δεν είπα. Είπα ότι δεν σε προδιαθέτει στο ότι εντάξει, κάπου θα πάει η δουλειά. Όταν πας με ειδικά όταν είναι και πλουσία, όπως είπες η φίλη, και θα κεράσει τα άπαντα του καμάφι.
1: Μασάς κέρασε, μασάς κέρασε.
5: Κέρασε και τα παραπάνω.
0: Μάλιστα.
5: Η φίλη Ήρω πήρε τα κερασμένα και τα έφερε τώρα Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό κλείνω, θα τα πούμε.
3: Γεια σου Μιχάλη μου, είσαι γλυκάς. Να είσαι καλά Μιχάλη μου, τι ωραία ακροατές είναι αυτοί. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Ρε τι ωραίοι που είστε. Πάμε παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Εγώ νομίζω ότι κάνει πλάκα ο Παναγής. Εννοείται.
0: Εγώ να κάνω πλάκα.
3: Εννοείται να, πω στον Αλέκο. Αλέκο μου, φύγε, σε παρακαλώ, η κοπέλα, αφού είναι στη φάση ακόμη να ψάχνετε, να είναι καλά. Συνευχή και
0: μα δεν ψάχνετε, είπε η κοπέλα.
3: Στο καλό και συνευχή της Παναγίας να
0: το
3: πάει.
0: Το κάνει πάνω στην τρέλα του Μπάτσελ.
3: Πάνω στην τρέλα. Δηλαδή, συγγνώμη, και αν ξαναπέτρεψε. Τρεις φίλες είχε αντίπετρες. Τρεις φίλες αντίπετρες εκεί.
2: Γιατί κάνεις έτσι, παιδί μου.
3: Με τρεις φίλες εκεί, τρία μπάτσελ δεν γίνει ακόμα. Κάθε φορά που δεν γίνει μπάτσελ δεν πηγαίνει και δεν γίνει. Τρελώσεις, ναι. Άσε να πατρευτούμε πρώτα οι φίλες και μετά τις ξαναβρίσκεται. Ναι, καλημέρα, παρακαλώ, τηλεφωνική γραμμή.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Γεια σου, αδερφέ μου, τι κάνεις. Τρεις φίλες εκεί.
6: Αλέξανδρος.
3: Έλα, Αλέξανδρο, τι γίνεται, καλησπέρα.
6: Καλημέρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, αναλόγως τώρα πώς τη βλέπεις εσύ τη φάση.
6: Παιδιά, εγώ δεν θα συμφωνήσω, θα χώριζα. Από την πρώτη στιγμή.
3: Αλέξανδρος είναι παντελονάτος. Μπαμ, μπαμ, κύριε.
6: Γιατί όπως και εγώ μπορεί να πήγαινα σε ένα μπάτσελορ και να έκανα κάτι το αντίστοιχο, δεν θα αρέσει στη γυναίκα.
3: Μίλα, Παναγή.
1: Μίλα, Παναγή. Τώρα για να σε δούμε.
0: Μίλα, Παναγή. Δεν έχεις απίστευτο.
2: Δεν της άρεσε. Δεν της άρεσε πολύ το Ντουμπάι. Από ό,τι φαίνεται θέλει να τη συγχωρέσει ο άλλος. Δεν της άρεσε το Ντουμπάι.
6: Κάτι είπε ο Γιώργος πριν.
3: Τι είπε?
6: Πάει.
3: Πάει. Και ξέρεις, Αλέξανδρε, δεν είναι, το έμαθε και τυχαία. Δεν είναι δηλαδή ότι είχε και τα κότσια να τον πάρει να του πει, έλα εδώ, έκανε αυτό και αυτό και αυτό, να ξέρεις που
6: είναι
3: διαβάσει.
0: Άσε μας, ωραία, Γρηγόρη, που θα πάει να του πει, έλα εδώ, σε κεράτωσα με το μασέρ.
3: Α, εδώ είσαι παντελονάτος, Παναγή.
1: Δεν μετράει.
6: Παναγή. Δεν και Παλωνιά σε περίμενα παντελονάτο.
3: Παντελονάτο όλοι σε περιμέναμε. Και
0: εγώ παντελονάτο ξεβράκωτο δεν θα το έλεγα πάντα.
3: Ας το παντελονάτο, ας είμαι λάτος είσαι.
0: Και πείτε με ξεβράκωτο άμα θέλετε.
3: Με λάτος είσαι κεφαλονίτης, με λάτος, σαν τα αυγό. Αλέξανδρε φιλιά πολλά, να είσαι καλά, καλημέρα. Μπαγκαράγκαρα, μπαγκαράγκαρα, πάμε επόμενο τηλέφωνο. Μπαγκαράγκαρα τελευταίο, μια γυναίκα δεν θα βγει να υποστηρίξει τη γυναίκα. Καλημέρα.
1: Τι καλημέρα, τώρα τι πάει.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Μόνο άντρες παίρνουν, δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Τι έγινε, καλημέρα, πού πήγε, καλημέρα αδερφέ μου. Πού πήγε το γυναικείο φίλο στην παράσταση, Νάνση? Πού πήγε?
2: Εγώ είπα, μια χαρά. Τι, δεν τι έγινε χαρά. Τίποτα.
3: Δεν έγινε τίποτα. Δεν ότι πήγε αυτή και.
2: Αφού έγινε τώρα στο Ντουμπάι, τώρα μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία.
3: Μα, κύριε, πείτε μου μια απάντηση εσείς. Πείτε μου.
5: Να σας πω λίγο την άποψή μου.
3: Βεβαίως, ναι.
5: Εγώ είμαι ο μασέρ.
3: Νάτος ο μασέρ. Για πες μας, ρε φίλε τώρα, τι έγινε.
5: Κάνε Γρηγόρη, σε παρακαλώ, πεις την αναχωρήσει. Δεν μπορώ, πεθαίνω, λιώνω για αυτήν. Λιώνω.
3: Αμάν, αποκλειστικά.
2: Εσύ, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Εμείς πώς καταλαβαίνουμε τώρα τον Ντουμπαγιανό? Πώς καταλαβαίνουμε?
3: Έλεσε, ήταν, μπήκε εκεί. Κυρίε και κύριοι, για να μην χάσουμε και την ευκαιρία, σήμερα το βράδυ, 12 και 5, ο Μασέρ καλεσμένο στο The Tonight Show. Καλημέρα, φίλια.
5: Παρακαλώ.
3: Να το χαρείς, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Όλη η αλήθεια!
7: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
8: Ό,τι να είναι.

0: Να ορίστε, και τώρα έχω στα χέρια μου τον καθρέφτη και διαβάζω για την αχαριστία. Μεγάλο πράγμα, μεγάλο πράγμα. Ακούστε τώρα το κάτι ενδιαφέρον που διαβάζω σχετικά με την αχαριστία. Η αχαριστία, λέει, πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο μία πράξη, αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Λοιπόν, αυτό το διαβάζω μέσα από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα, και έτσι είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Αυτά από τη μία. Από την άλλη όμως, θέλω να σου πω ότι Black Friday Summer Edition στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens, 21 με 24 Μαΐου, ανακάλυψε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε αγαπημένα designer brands όπως Nike Factory Store, Tommy Hilfiger, Guess, Lacoste, Funky Buddha, Καλογύρου, Timberland και πολλά πολλά ακόμη, παιδιά. Shopping, φαγητό, διασκέδαση, όλα όσα αγαπάς να κάνεις βρίσκονται εδώ. Designer Outlet Athens, ανοιχτά και τις Κυριακές. Για περισσότερο shopping, μάθε περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς, και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγα λεπτά θα βρίσκεται εδώ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Λιανός σε μια live σύνδεση με Άγιο Δομήνικο και η Νάνση Αντωνίου, για να μαζευτούμε όλη η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα με Παναγή Τζορτζάτο και Νίκο Καλούδη, να πάμε παρέα μέχρι και τις 10, και για σήμερα ξαναλέω που η μέρα είναι Τρίτη 19 Μαΐου 2026. Πριν όμως σας αποχαιρετήσω, να σας πω και τα ωραία τα νέα, ότι όποιος ξέρει τι θα πει τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπώ όταν τρώω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό πηγαίνει στα Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπωρολαχανικά που προέρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα και με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο, κάθε φρούτο με κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου. Τραγούδι. Break και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς.
1: Αχ, μάη μου. Πάη μου.
2: Κοίτα, Μιχάλη μου. Το χάλι μου.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ερχόμαστε!
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
5: Έφτασε ξανά.
4: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
5: Γκολ στη Βουδαπέστη.
4: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
5: Σκορ στη Λειψία.
4: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
5: Επί δύο.
4: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, βιασυνές. Ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
8: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς App και ησύχασες.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το ένα.
10: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
13: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
14: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
10: Αλφα στους 104,7.
15: Στο Ρέθυμνο. Τα Μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
0: Υγειού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
16: Όχι.
15: Όχι.
16: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
17: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
18: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
19: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
20: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Θα βασανάμω που πέρασα εδώ.
21: Ναι.
20: Έλα ρε παιδί μου.
22: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
23: Γρηγόρης Αρναούτο.
24: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πραγκιάζα.
25: Πρωινά χρυπτήματα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
26: Γιώργος Διανός.
27: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
28: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα της βγάλω το μάτι!
29: Νάνση Αδωνούλη!
30: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
31: Παναγή Τζορτζάτο!
32: Και να σου πω και κάτι, δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά, δεν με έκανε δυο μέτρα.
33: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
34: Στα Dex, ο Νίκος Καλού.
35: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
36: Ένα, τρία, δύο, ένα.
37: Καλή!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για ακόμη μια φορά εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Γιώργο Λιανό, κυρίε και κύριοι.
1: Παρά και Ζωτζάτο, κύριε, τίποτα άλλο.
0: Ο υπέροχο Νίκο Καλούδη είναι και εκείνο εδώ. Και φυσικά Γρηγόρη και Νάντ σε πολύ πολύ λίγο. Και εκείνοι ανεβαίνουν, νομίζω, σχεδόν από κάτω είναι. Γιώργο, μου τι κάνει.
1: Καλά, τι κάνει, καλά είσαι.
0: Πώ είσαι.
1: Καλά, εσύ πώ είσαι, καλά είσαι.
0: Τι καιρό κάνει εκεί.
1: Τι καιρό κάνει, λίγο βροχούλα. Είχε, θα μα τα πήγε όμω και ο Σάκη 8 παρά 10 ακριβώ είστε, ναι.
0: Θα μα τα πήγε εδώ, ρε Γιώργο, όχι για εκεί.
1: Τα πάντα μπορεί να πει.
0: Τα πάντα πες, ξέρει ο Σάκης. Μπορεί να σε ενημερώσει ό,τι έχει να κάνει με τα νέα για τον καιρό.
1: Ακριβώς.

0: μου ότι σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής και τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου. Την ημερομηνία αυτή το 1919 και κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα και άρχισε την δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων. 200 με 350.000 είναι οι Ελληνοπόντοι που εξολοθρεύτηκαν από τους νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού σήμερα. Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Γιώργο,
1: έλα, άμυλα.
0: Τι είναι η ευγενή άμυλα?
1: Ευγενή άμυλα, ρε φίλε. Γιατί άμυλα που λέμε εκεί στο.
0: Α, η φιλία, το τύπο να συμφιλειωθούμε.
1: Όχι, όταν ανταγωνίζεται το ένα στον άλλον, να υπάρχει άμυλα, να υπάρχει σεβασμός στον αντίπαλο. Ευγενή άμυλα.
0: Λέει εδώ να προωθήσει το πνεύμα της φιλίας, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης στον αθλητισμό.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα. Και Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Εντάξει, παιδιά, πολύ σημαντικό πράγμα το εντέρο, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Μιλάει εδώ παθών. Έχω νοσηλευτεί για το θέμα του εντέρου.
1: Αλήθεια είναι ότι κλάνεις πολύ.
0: Έλα, σταμάτα, δεν εννοούσα.
1: Μα σου φεύγουνε.
0: Έλα, ρε Γιώργο, δεν εννοούσα αυτό.
1: Μόνο τα γελάς.
0: Τσχαζός. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σαν σήμερα.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα και ξεκινάμε από το 1848, που ανοίγει το πρώτο πολυκατάστημα του κόσμου, τις πύλες του, που αλλού στη Νέα Υόρκη. 1897, Oscar Wilde βγαίνει από τη φυλακή. Το 1962 η Marilyn Monroe τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Kennedy για το πάρτι των γενεθλίων του. Ενώ το 1976 ο κιθαρίστας των Rolling Stones, ο Richards, γίνεται υπαίτιος ατυχήματος όταν αποκοιμάται στο τιμόνι του αυτοκινήτου του, δεν αποφεύγει ένα βαρύ πρόστιμο όταν η αστυνομία βρίσκει στο αυτοκίνητό του μικροποσότητες, τώρα καταλάβατε.
1: Εντάξει, μόνο τώρα.
0: Ναι. Το 1979 ο Eric Clapton παντρεύεται την πρώην σύζυγό του George Harrison. Είναι η περίφημη Λέιλα του ομώνυμου τραγουδιού του Clapton στο γαμήλιο πάρτι, και σε μια αυτοσχέδια σκηνή που στείνεται παίζουν μαζί του ένα σωρό ο Harrison, ο Ringo Starr, ο Eric Clapton, ο Mick Jagger. Όπως εγώ είχα λιανό Αλκατράς και
1: τέτοια,
0: αυτός είχε, ναι, στο γάμο μου. Αυτός είχε, το ίδιο είναι, δεν είναι... Πρεστίζενο, ναι, συγγνώμη. Όπω. 1982 η Σοφία Λόρεν συλλαμβάνεται και φυλακίζεται με την κατηγορία της φοροδιαφυγής. Ενώ το 1984 ο Bob Marley ανεβαίνει στην νούμερο. Τίποτα, ούτε καν κάνεις κινήσεις καλούδι. Κάποτε
1: τίποτα, ρε. Παλιά ήταν αστέρι. Ναι, τάρπαζε κατευθείαν. Τώρα μόνο η Ιουλία Καλυμάνη. Τίποτα.
0: Τώρα, ναι, η μαμά Ιουλία τώρα μόνο. Ο Bob Marley ανεβαίνει μετά θάνατον στη νούμερο 1 του Αμερικανικού πίνακα επιτυχιών με τη συλλογή Legend.
1: Κάποια στιγμή μετά θάνατο θα σκάσω, θα δεις τι θα κάνω, σου ξέρω.
0: Να σε δω, Γιώργο μου, νούμερο ένα πίνακα επιτυχιών.
1: Ναι, και ας μου κάνεις και τα 9 μέρα. Να μου φας το στάρι. Πανάθεμα.
0: Ενώ το 2018 γίνεται ο γάμος του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ. Από τους πιο συζητημένους γάμους. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, 1994, Τζάκι Κένεντι Ονάση ήταν η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και σύζυγος του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1824, Θεόδωρος Δελιγιάννης, πολιτικός, 1948, η Τζαμαϊκανή τραγουδίστρια Grace Jones, ενώ το 1992, Sam Smith, Άγγλος τραγουδιστής, γεννιέται και εκείνος σαν σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: 14 λεπτά μετά από τις 7. Καλώς την Άνση. Μόλις ήρθε η Άνση.
2: Καλώς σου βρήκα, Γρηγόρη.
0: Παπέρα του τι ήρθαμε μαζί. Δεν έχει καμία σημασία αυτό το πράγμα. Γεια σου, Γιώργο.
3: Έλα, τι κάνετε, καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, καλώς μας βρήκες, Γιώργο.
0: Καλώς μας βρήκες.
3: Καλώς σας βρήκα, παιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα της ημέρας. Παρακαλώ.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτάκης στο ΣΕΤΕ. ΣΕΤΕ είναι σύνδεσμος ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. Οι ανακατατάξεις στην ευρύ περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό. Άνοιξε η πόρτα του Τρεις Τελίτσες φρενοκομείου στον ΣΥΡΙΖΑ. Κύμα συμπαράσταση, υπέρ Πολάκη και πειρά καταφάμελου στη σκιά του κόμματος Τσίπρα. Final Four στην αντιπολίτευση στις 26 Μαΐου, το κόμμα Τσίπρα στις 21 Καριστιανού. Τα λέγαμε χθες. Το ζυγίζει ο Σαμαράς, πολεμάνε τον Ανδρουλάκη, λένε στο Πασόκ.
1: Κάτι έχει γίνει τώρα εκεί, τον Ανδρουλάκη, θα σου πω.
0: Συγγνώμη λίγο τώρα.
1: Έχει ένα ακίνητο, λέει, το οποίο τον νοικιάζει στο ελληνικό δημόσιο και ότι.
0: Να σου πω κάτι, δεν θα μείνω εγώ σε αυτό. Αυτό θα το ψάξουν οι δημοσιογράφοι που το ξέρουν και ό,τι είναι να βρουν και ό,τι είναι να το πούνε.
1: Λέω εγώ.
0: Ναι, άλλο θέλω να πω. Δεν μπαίνω σε διαδικασία. Είναι δεύτερη, τρίτη φορά, δεν ξέρω, που κατεβαίνει σε εκλογές και όλα αυτά και βλέπει ότι. Ρε παιδί μου, όλο το. Δεν μιλάω τώρα, δεν ξέρω. Αν είναι να ανταποκρίνεται στον πρόεδρο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν τραβάει η ιστορία του κόμματος.
1: Σου ψηφίσαν όμως τα μέλη του Πασόκ.
0: Εντάξει, αυτό τώρα. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Με εκλογές δηλαδή θέλω να πω.
0: Ωραία,
1: δεν είναι ότι αυτό
0: ναι.
1: Προτίθεται.
0: Ξαναλέω. Γι' αυτό και εννοείται ότι γίνεται κάτω από δημοκρατικό πρίσμα η όλη αυτή η ιστορία. Θέλει όμως ότι κάτι
1: ότι
0: δεν πάει.
1: Δεν τζουλάει.
0: Ότι δηλαδή. Δεν τζουλούσε τώρα που δεν υπήρχαν τα κόμματα. Τώρα με τα δύο κόμματα αυτά.
1: Βλέπεις ότι ζούμε σε μια χώρα που δεν υπάρχει αντιπολίτευση τώρα. Τι να λέμε, και πάλι χτυπάνε την αντιπολίτευση, η οποία είναι ανύπαρκτη.
0: Συνεχίζουμε. Νέα στρατηγική για το σχολικό δίκτυο, πρόσκληση Ζαχαράκη στα πανεπιστήμια για την εκπώνηση μελέτης. Προειδοποίηση της ελληνικής αστυνομίας για απάτες με δίθεν κλήσεις της τροχέας. Τα μηνύματα που στέλνουν οι απατεώνες.
1: Για συνέχεια. Συνέχεια.
0: Μάλιστα, φυλακές Τρικάλων για πρώτη φορά ζευγάρι θα παντρευτεί εντός του σοφρονιστικού καταστήματος.
1: Τώρα να σας πω κάτι, είναι παράλογο που λίγο συγκινήθηκα εγώ με αυτό. Θα πάει, λέει, η σύζυγός του νύφη στο εκκλησάκι εκεί των φυλακών.
0: Είναι παράλογο, δεν καταλαβαίνω τι είναι ότι.
1: Δεν είναι λίγο συγκινητικό, ρε παιδί μου, όλο αυτό.
0: Γιατί είναι, γιατί το λες έτσι, δεν καταλαβαίνω. Επειδή οι δύο άνθρωποι βρίσκονται μέσα.
1: Εντάξει, τώρα σου λέει ότι ο άλλος που ξέρει τι έκανε και είναι μέσα στη φυλακή μπορεί να κάνει.
2: Έλα, ρε, κάνει κάτι.
0: Δεν το καταδικά, δεν δίνεται δεύτερη και τρίτη. Δεν είναι υπέρ τη ευκαιρία. Δεύτερη ευκαιρία γίνεται στου ανθρώπου, δεν καταλαβαίνω.
2: Καλά, όχι σε όλε τι περιπτώσει για μένα.
0: Εντάξει, συμφωνώ σε όλε τι περιπτώσει. Υπάρχουν και περιπτώσει που. Αλλά δεν είναι, τι είναι, οι δύο άνθρωποι που είχαν φυλακή δεν πρέπει να ζήσουν τη ζωή του ξανά. Δηλαδή τότε τι σοφρονιστικό, πάλι ξαναλέμε τα ίδια.
1: Ναι.
0: Άμα δεν είναι σοφρονιστικά ιδρύματα, τότε να βγαίνει ένα νόμο να κάτι. Γι' αυτό λέμε ότι.
3: Εδώ δίνονται δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες στο γάμο, δεν θα δοθεί στη ζωή.
0: Όχι, Γιώργο, καταλαβαίνω ότι.
2: Όχι, φυλακή, φυλακή.
0: Συζήτηση, καταλαβαίνω τη συζήτηση. Για τρίτη ευκαιρία, πολλές φορές και εγώ δεν ξέρω αναλόγως να συζητήσουμε τι έχει κάνει ο καθένας, έτσι. Γιατί υπάρχουν και άρρωστα μυαλά που δεν. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά μετανόησαν, μείναν μέσα, το σκέφτηκαν, άλλαξαν τη ζωή του. Δεν κατάλαβα τι εννοεί. Αλλιώ μην λέγονται σοφρονιστικά, να τα πάρουμε. Ενώ σε όλη την. Σε όλες τις δημοκρατικές χώρες που λέγονται σοφρονιστικά καταστήματα αυτά, έτσι, γιατί στη ξεκάθε χώρα έτσι νομίζω λέγονται, για να πούνε ότι μπαίνεις, τιμωρείς και ξαναβγαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στις άλλες χώρες υπάρχει και ολόκληρη.
1: Μέρημνα για την επανένταξη.
0: Για την επανένταξη. Πολύ ωραία το λες. Μέρημνα. Να τους βρουν και δουλειά. Να τους παρακολουθούν πώς είναι.
1: Βέβαια,
0: δεν κατάλαβα. Και εσύ λες, είναι κακό που συγκινούμε και την παντρεύονται. Τι είναι αυτό που λες. Μια χαρά είναι πολλοί άνθρωποι και τα παιδιά να είναι καλά, να ζήσουν και εύχομαστε μετά από αυτή την περιπέτεια που έχουν και που τιμωρήθηκαν για κάτι που κάνανε, όπως έκρινε η δικαιοσύνη, να βγουν και να φτιάξουν τη ζωή τους και να είναι μια ωραία οικογένεια. Τι πιο ωραίο πράγμα από αυτό. Συνεχίζουμε. Καύσιμα έρχονται τιμές πάνω από 2,10 ευρώ στη βενζίνη. Τι λέει ο πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, τι λέει η Παναγή που μου το έγραψες.
1: Τι λέει, τώρα καλά. Παιδιά μαντάρα τα έχουμε κάνει.
0: Ματέ, ναι. Έτσι μπράβο, αυτό σχολιάζουμε μου αρέσει εμένα. Ωραία πράγματα, όμορφα, νοικοκύρια, πέρα κυμπάρικα. Τι λέει, μαντάρα λέει.
1: Μαντάρα τα έχουμε κάνει
0: έτσι,
1: τώρα.
0: Ωραία να μπορείς να αναλυτές να καταλαβαίνεις. Συνεχίζουμε δύο τελευταία νέα. Έρχεται σκανάρισμα καταθέσεων και περιουσίας για οφειλέτες της εφορίας. Τι είναι το σύστημα ΠΑΡΕ της ΑΔΕ. ΠΑΡΕ. Πάρε
2: την καρδιά μου. Πάλι, μας έχετε τρελάνει στο πάρε.
0: Πάρε, ρε παιδιά.
2: Είδαμε κι εμείς που δεν χρωστάμε πόσο τυπικοί είμαστε, τι έχουμε κερδίσει.
0: Πάρε. Είναι το αντίπαλο δέσο από το φέρτο. Πάρε, φέρτο.
2: Μα δεν έχουμε ακούσει κι άλλη κουβέντα.
0: Μάλιστα, γέννησε.
1: Εντάξει, εγώ η αλήθεια είναι ότι.
0: Από ότι μόλις ακούτε το καινούργιο μήνυμα της εφορίας.
1: Εντάξει, εγώ θέλω να σας πω στο σημείο αυτό ότι είμαι πολύ υπέρ σε αυτό, έτσι. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος να έχει εκατομμύρια καταθέσεις και να προστάσει την εφορία.
0: Εννοείται, μωρέ Παναγί μου, εννοείται τώρα αυτά. Δεν τα συζητάμε τώρα αυτά, αλλά αυτά είναι υποστάσαμε μέχρι εδώ.
2: Παναγί μου, το θέμα
1: είναι
2: ότι πάντα όμως είναι αυτοί που κυνηγάνε οι μικροί. Δεν είναι αυτοί που κυνηγάνε οι μεγάλοι.
1: Όχι, εδώ σου λέει κυνηγάει τους μεγαλοκαταθέτες στην παρούσα φάση.
0: Βέβαια, άμα έχεις την τράπεζα να πούμε.
1: Βέβαια, και χρωστά την εφορία. Είναι κάποιοι που το έχουν σύστημα.
2: Που χρωστάει και που κλέβει με έναν τρόπο, δεν τα έχει στο όνομά του. Τα έχει στους γύρω-γύρω του.
0: Μην το λες, μην το λες.
2: Το λέω.
0: Μην το λες, να το ψάξουνε. Λοιπόν, τελευταίο νέο, Γιάννη Αντετοκούμπο, το μήνυμα στήριξη στον Ακύλα μετά το τελικό της Eurovision. Ο νικητής μου έγραψε. Μπράβο, Γιάννη μου, γλυκέ. Και εμένα ο νικητής μου ήταν ο Ακύλας. Το είπα και χθες το βράδυ.
2: Καλά, νομίζω τον ευχαριστούμε. Ήταν ο νικητής όλης της Ελλάδας.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν υπέροχος, ήταν φανταστικός. Ήταν ένα τραγούδι που όλοι το γουστάραμε πολύ. Το χορέψαμε, το γελάσαμε και τον ευχαριστούμε ξανά για άλλη μια φορά. Λίγο πιο σιγά, Νίκο, κοντεύει το τύπανο από αυτό το. Ναι, από πώς ήταν αυτό, η μπακέτα να μπει στο αυτή μου. Ευχαριστώ. Και τον ευχαριστούμε που για μέσα σε όλο αυτό το πράγμα το δύσκολο που περνάμε πιστέψαμε ότι μπορούμε να φέρουμε την νίκη. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο να έχεις πίστη και να έχεις μια ελπίδα, μάλλον να πω ότι διαφορετικά, γιατί το πιστέψαμε είναι κάτι διαφορετικό.
1: Γρήγορα, μου βάλτε το κινητό στο αθόρυβο, μπλίκι, μπλίκι, μπλίκι, μπλίκι, μια ώρα.
0: Λοιπόν, το ότι μας έδωσε ελπίδα ότι μπορεί να φέρναμε, γιατί είχαμε να το νιώσουμε λίγο καιρό αυτό ότι μπορεί να φέρναμε την πρώτη θέση. Για μπράβο, μπράβο, Ακύλα μου, περιμένουμε τα. Βάλε το φθηνό κρασόρι λίγο το Ακύλα. Πολύ ωραία. Έχεις πει τόσο ωραίο τραγουδάκι, ένα από τα αγαπημένα μας, ψάχνοντας να βρούμε τον Ακύλα τον προηγούμενο διάστημα. Τι δουλειές έχει κάνει, ξέρετε ότι είναι αυτό το φθινόκρασο που είναι ένα πάρα.
5: Τώρα,
0: να βγάζει άλμπουμ και το περιμένω πραγματικά να δω τι δουλειά έχει κάνει μέσα σε αυτή τη σύγχυση που επικρατούσε στο μυαλό του, ενώ από την πίεση της Eurovision το είχε πριν, το είχε ετοιμάσει τώρα. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό είναι το φθινόκρασο.
1: Τώρα, όσο έκανε λέει την προετοιμασία για την Eurovision, το ετοίμασε.
0: Φθινόκρασο, πολύ ωραίο. Ακύλα, σε ευχαριστούμε. Μαθαίνω ότι είσαι στεναχωρημένος.
1: Όχι ρε, το άλμπουμ το καινούριο.
0: Μαθαίνω ότι είναι στεναχωρημένος από κάποιους έτσι δικούς. Θα το ξαναβάλουμε, Νίκο.
1: Εντάξει, λογικό είναι να είναι
0: στεναχωρημένος. Εντάξει, όταν πας να πάρεις ένα πρωτάθλημα και δεν το παίρνεις, στεναχωρίζεις. Έλα, τέλος τώρα, έτσι. Έλα, δεν. Περιμένουμε δουλειά τώρα. Από πριν να μας κάνεις εμάς που σε γουστάρουμε να χαρούμε να έρθουμε να σε ακούσουμε να χορέψουμε. Άιντε, άιντε.

0: πω, βλέπω ήλιο, ήλιο πολύ, μάτι, και βλέπω επίσης και πολύ γλουσσοβαγιά πέφτει. Μάτι, μάτι να μην σας πιάσει. Και τώρα πω μάτι, μάτι. Θυμήθηκα τα μαγαζιά, τα καταστήματα με τα οπτικά. Σας άρεσε, ωραιότερη πάσα που δόθηκε ποτέ για.
1: Πάσα, πώς θα συνδυάσει.
0: Μάτι, μάτι, κύριε Σιγητά. Μάτι, μάτι, βεβαίως. Λοιπόν, τα καταστήματα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, αποκλειστικά brands όπως τα Look, τα Elgio, τα Marabou και φυσικά τα Μάτι Μάτι, με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 euro. 39 euro, please. And σκελετή οράσεως, πώς είναι στα αγγλικά? Skeleton eye.
2: Oraces.
0: Πώς, πώς, Γιώργο?
2: Skeleton of vision.
3: Sassy of glasses.
0: Sassy. Sassy of glasses, μου αρέσει και αυτό. Λοιπόν, σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Κάνουμε την κλήρωση. Στείλτε έτσι τώρα για να παίρνετε και καινούργια γυαλιά. 6936-10-10-22. Δεν χρεώνεστε τίποτα στο Viper για να μπείτε στην κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου που θα τα πάρει ένας νικητής, γράφοντας μάτι μάτι και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, εγώ ότι πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1998 μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Και φυσικά μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο, παρακαλώ, ναι, από την εφημερίδα, έτσι, να σχολιάσουμε. Κούνη σε μαντήλι, ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του Μαέστρο, παρακαλώ. Και η Κλέλια Ανδρεολάτου αποχαιρέτησε το νησί στους Παξούς, παρακαλώ. Τελείωσαν τα γυρίσματα. Τώρα, βέβαια, είναι αλήθεια, είναι η καλύτερη περίοδος, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει να πηγαίνει κόσμος. Οπότε δεν μπορούσαν να γίνουν και γυρίσματα.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Πάρα πολύ.
1: Ένα, και ναι, στους Παξούς, παιδιά, κλείνεις από τώρα για να πας το καλοκαίρι του 28.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
3: Ναι, παιδιά.
0: Έχω πολύ καιρό.
3: Πάντως, είναι πάρα πολύ ωραίο νησί. Πάντα ήταν πολύ ωραίο νησί.
1: Δεν έχω πάει, δεν ξέρω.
0: Ξέρετε ότι έχω πάει με υδροπλάνο. Ένα υδροπλάνο, ναι, που σας το ξαναπεί. Που υπήρξε μόνο για 15 μέρες στην Ελλάδα και το πήρανε.
1: Τέλος μετά.
0: Ναι, έζησε αυτή την εμπειρία.
4: Τώρα θα ξαναρχίσουν.
0: Νίκο, δεν έχεις μικρόφωνο. Ναι, δεν απαντάω χωρίς μικρόφωνο σε άνθρωπο. Ζητάω συγγνώμη.
1: Τι ήταν αυτό τώρα.
0: Γιατί, δεν μπορώ. Το έχω πει του ανθρώπου. Σκληρό, αλλά αληθινό. Λοιπόν, εδώ τι λέει εδώ πέρα, τι έγινε. Η δίδυμη ευτυχία του Iron Mike. Α, είχαν γενέθλια οι μικρές του Μιχάλη του Ζαμπίδη. Που τον περιμένουμε, κυρίες και κύριοι, με αυτόν τον Γιώργο. Έχεις καταλάβει ότι.
5: Με τον Χόλιφελτ.
0: Όχι, με τον Mayweather, φίλε. Ποιο Χόλιφελτ,
5: μας πάνε.
3: Βρεθήκανε με αυτόν, δεν βρέθηκαν.
0: Λοιπόν, Mayweather, έτσι, να πούμε ότι είναι μεγαλύτερη στιγμή. Ο Mayweather είναι αίτητος. 51 νίκες νομίζω έχει. Τελευταία φορά που έπαιξε ήταν με τον Μαγκρέγκορ, αν δεν κάνω λάθος, που είχε κερδίσει. Είναι αίτητος, είναι με το μεγαλύτερο, που να πούμε, 27 Ιουνίου θα γίνει αυτό. Θα είναι, όπως πώς λέμε, Final Four στο μπάσκετ, τέτοιο, κάτι τέτοιο είναι. Μιχάλη μου, πραγματικά αν είμαι εδώ θα προσπαθήσω οπωσδήποτε να έρθω να δω αυτή τη μεγάλη σου στιγμή με έναν παγκόσμια φήμη, σε έναν τύπο που τον λατρεύουν όλοι, το Mayweather. Μεγάλη τιμή για τον Μιχάλη Τζομπίδη και χάρηκα πάρα πολύ που έκλεισε αυτόν τον αγώνα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλλά, α, να, ωραία, ωραία νέα. Η εφορία καλείται να επιστρέψει 60 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σε ποιους?
0: Στη Σακύρα.
3: Ναι.
5: Τρούφεν.
3: Γιατί ήταν λάθος που τις τα πήρανε. Το βγήκε το πόρισμα.
1: 60 εκατομμύρια.
0: Ναι, 60 εκατομμύρια. Ωραία, δεν είναι, να σου πούνε, αχ, κάναμε ένα λάθος. 60 εκατομμύρια. Πού δεν θα σας τα βάλουμε
3: σε αυτό? Καλά, δικά της θα τις τα είχαν πάρει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι τα κατάφερε εκεί και τις δώσανε πίσω τις κοπελές. Μπράβο. Θα γίνονται και αυτά. Να ευχηθούμε στο Στέλιο Ρόκο που η κόρη του τραγουδιστή είπε το Yes I Do στον αγαπημένο της θα γίνει πεθερός. Ο Στέλιος Ρόκος. Ο Στέλιος θεωρώ ότι αξίζει τα καλύτερα, παιδιά. Μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία, ένας πολύ μεγάλος μουσικός και ένα υπέροχο πραγματικά παιδί. Σμαράγδα Καρύδη, ηθοποιός, επιστρέφει στο Σανίδη για να πρωταγωνιστήσει στην κωμωδία του Σέξι που θα ανέβει στο Εθνικό Θέατρο. Χθες, να πούμε ότι στο Ντιτουνέτ είχαμε και τον αγαπημένο Θοδωρή Αθερίδη που στην ερώτηση που του έκανα τι γίνεται με τη ζωή σου και με όλα αυτά, είπε για πρώτη φορά αρκετά πράγματα για τη Σμαράγδα και για την αγάπη του και για το πόσο σημαντικός άνθρωπος είναι στη ζωή του. Και πράσινο comeback στο ΓΑΠ, στο ΓΑΠ, το Γιώργιο Παπανδρέου, έτσι, που όμως στον ιστιοπλοϊκό όμιλο Πειραιά, όπου αρχίζει τις εργασίες του, το 9 Sick, The Met, The Met, The. Τι είναι αυτό, ρε?
1: Τι είναι αυτό?
5: Τι είναι αυτός?
0: Δεν ξέρω. Κάτι κάνει ιστιοπλοεία ο κύριος Παπανδρέου, ο Γιώργος. Κάνει.
5: Τι τα θέλει τα αθλήματα τώρα, αφού δεν τον πάνε.
0: Αυτό είναι ικανός να πούμε στο ιστιοπλοϊκό να του φύγει αλυσίδα. Και ας μην έχει αλυσίδα, ναι.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Τι ωραίο τραγούδι πραγματικά.
1: Λοιπόν, ο αγαπημένος μας καφές Λουμίδης Παπαγάλος έρχεται να μας παρασύρει με δύο νέες απολαυστικές προτάσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδης Παπαγάλος συνδυάζεται με φυσική αρωματική ύλη και μας προσφέρει δύο νέες γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση, τι άλλο θέλουμε. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι και με γεύση, με γεύση φουντούκι με σοκολάτα και με βανίλια. Για ένα χρόνο λοιπόν, πείτε μας ποια γεύση θα θέλατε να δοκιμάσετε. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο 19619 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας. Mediatel, χρέωση 0,34 ευρώ. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
0: Άνοιξαν οι τηλεοράσεις απότομα, κυρίες και κύριοι, με τον Νίκο Φουλ.
2: Με ποιος ανοίγει τηλεοράσεις?
0: Όχι, άνοιξαν απότομα οι τηλεοράσεις εδώ πέρα που έχουμε μέσα και ήταν φουλ. Ποιος πρέπει το βράδυ τόσο πολύ? Συγγνώμη, Γιώργο, αγαπημένε.
2: Παρακαλώ, σκεφτείτε το καλοκαίρι εκτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο γουμενί τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com, κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο για διακοπές, ξεκινούν από τη διαδρομή φυσικά. Και κάθε εβδομάδα εμείς θα έχουμε ένα νικητή ο οποίος κερδίζει εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Και αν δεν σας τυχερός, στείλε μήνυμα στο Viber Σφαίρα στο 6936101022. Γράψε Venturi Ferries και το ονοματεπώνυμό σου για να μπει στην κλήρωση.
0: Μάλιστα. Ο βλέπω εδώ ο Χριστιανό έχασε τον 14ο τίτλο. Παρακολουθώ αραβικό ποδόσφαιρο. Και επειδή τον έχει και στην τηλεόραση, έβλεπα τι ακριβώς έγινε. Από την 14ο τίτλο ήταν μπροστά. Πώς τον χάσανε, δεν ξέρω. Από την Al Nassr. Όλοι έχουν ένα Al μπροστά εκεί. Αλ Μπάντι, όλα αυτά που λες. Αλ Χαμπίμπι, Αλ έτσι, Αλ Νάστρ. Και έχασε. Και ήταν ωραία, αλλά στην Αλ Νάστρ ποιος παίζει, Γιώργο? Ο Μπενζεμά.
2: Ποιος παίζει στην Αλ Νάστρ?
0: Ρε, έχουν κατεβεί όλοι οι παικταράδες που ξέραμε. Παίζουν εκεί, να πούμε. Όλοι οι παικταράδες.
2: Πληρώνουν καλά αυτοί εκεί κάτω, λες.
1: Θα πληρώνουν καλά, λέει. Και η Τζορτζίνα έγινε ξανθιά για να σπάσει την κατάρα.
0: Η γυναίκα του έγινε ξανθιά.
1: Η Τζορτζίνα έγινε ξανθιά. Είδα τον Δημήτρη Γιανέτο που.
3: Ο Γιανέτος την έκανε.
1: Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, πιστεύω δεν έγινε ξανθιά. Πιστεύω ότι φοράει περούκα.
0: Α, εντάξει, αυτό δεν είναι.
3: Τώρα πάντως εδώ γράφουν τα δημοσιεύματα ότι ο Γιανέτος λέει έκανε ξανθιά.
1: Ναι, αλλά τη βλέπεις ξαφνικά μια γυναίκα με λαχρινή, με μαύρο να πηγαίνει στο ξανθό λίγο περίεργο. Θα τη είχε μείνει το μαλλί στη χούφτα.
0: Εγώ που βρήκα φίλε τώρα, είδα τον αυτόν. Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχα να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
3: 24 χρόνια.
0: 24 χρόνια και τον είδα, ρε φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Τη Χαλκιδική, φίλε. Και λέω, τι κάνεις, ρε Μινά, που, τι γίνεσαι? Μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
1: Ο Μινάς.
3: Πώς γίνεται αυτό?
0: Ναι. Του λέω κι εγώ, του λέω, βρε θηρίο, πώς θα καταφέρεις? Του λέω, εδώ τρεις κάνουν, λέω.
3: Ναι.
0: Μου λέει, έγινε παπάς.
1: Α, έτσι.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel
6: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
9: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
10: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
9: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
10: Βεγγαλικά Χνάρης.
9: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
10: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
9: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλοποτάμου.
10: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
11: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
12: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
13: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
14: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
13: Φυσικά, για πότε?
14: Το συντομότερο.
13: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
14: Μια χαρά.
13: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
14: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
13: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
15: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρεθύμνο.
16: Λογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grecostrom. Wake up new.
17: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
18: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
19: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
20: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
21: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
22: Ακούστε κάτι τώρα, γιατί θέλω να πω κάτι σημαντικό. Στην κηδεία μου θα ήθελα αντί Στεφάνων, αν γίνεται, να μου δώσετε τα λεφτά από τώρα.
23: Πρωινό Σφαίρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 15 λεπτά 16 πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Να είσαι τον ίδιο, κύριε, στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Λιανός, παρακαλώ.
2: Α, και ήμουν κι εγώ.
0: Έχει πέσει, μάλιστα.
2: Και ο Νίκος Καλούδης.
0: Λοιπόν, και ο Νίκος Καλούδης, πάμε να δώσουμε λεφτά. Ένα χιλιάρικο, παρακαλώ, πρωί-πρωί, έτσι να το δώσουμε σε εσάς. 1000 ευρώ, παρακαλώ, και νομίζω ότι είναι μεγάλο ποσό. Τι να έτσι πρέπει, δεν καταλαβαίνω.
3: Χιλιάρικο, ρε παιδιά,
0: πρέπει. Χιλιάρικο, φίλε.
3: Εντάξει, επειδή είμαστε τυχεροί, χθες δεν σημαίνει ότι θα είμαστε και σήμερα.
0: Μα μάλιστα, όσο
1: πάει. Το θεωρεί τύχη που δεν δώσαμε χρήματα.
3: Ναι, τι, θα το θεωρήσω, τι να θεωρήσω.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω την ένταση του τηλεφώνου και είμαστε έτοιμοι για το τηλέφωνο που θα δώσει πρωί-πρωί τη χαρά σε κάποιον άνθρωπο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σου, ποια είσαι?
6: Η Μαρία, η γνωστή.
1: Ήμουν σίγουρη.
3: Να τα μα.
0: Η Μαρία από την Κρήτη.
1: Ναι, καλέ.
3: Χιλιάρικο.
0: Δεν είναι δυνατόν. Μαρία, πόσες μέρες προσπάθησες να πιάσεις και δεν έπιανες?
1: Κάθε μέρα.
6: Ναι, σωστό.
0: Κάθε μέρα.
6: Κάθε μέρα ήταν
0: ποια φορά.
6: Κάποια πρωινά.
0: Α, εντάξει, πάλι σωθήκαμε, ευτυχώς και δεν βγήκα. Μαρία, στο τέλος θα νομίζω ότι μόνο εσύ παίρνεις τηλέφωνο, έτσι, άμα βγει. Να σε ρωτήσω κάτι.
6: 15 μέρες έχω.
0: Ναι, α, εντάξει.
1: Τη σβήνει το ημερολόγιο μία-μία.
0: Μαρία, ποια φορά. Ποια είναι αυτή η φοβία. Ποια. Δηλαδή, ποια. Ποιο.
1: Εγώ βοήθησα τη σκέψη σου.
0: Βάλα τα ματάκια μου, έβαλα τα.
1: Πόσες φορές να έχουμε βγάλει στον αέρα?
0: Εγώ και θέλω να το πω όμως, γιατί δεν θέλω να το πω. Ποια δηλαδή θέλω να πω, ποια.
2: Αμαύρε, Γρηγόρη.
0: Μα δεν μου βγαίνει, θέλω να πω, ποια φορά.
7: Ο Πάοκ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια. Έβαλε τα χέρια του στα μάτια του και.
0: Έβαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε τα χέρια του. Κατάλαβε. Ποια φορά είναι αυτή που παίζεις?
6: Ούτε εγώ θυμάμαι.
0: Κάτσε, το έχουμε 5-5.
1: Βάλε 2-3 φορές κάθε εβδομάδα.
0: Ναι, έχουμε παίξει 5 φορές.
6: Λιγότερες.
0: Λίγο, έλα, σταμάτα, Μαρία.
6: Στου
0: φακέλους και στου φακέλους.
1: Δεν λέγε τη βόμβα.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις τι κάνει η Μαρία, έτσι. Παίρνει πριν το πω. Θα παίξουμε, πάμε είναι έτοιμοι. Με το που θα πω, λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
6: Δεν είμαι η μόνη, όλοι παίζουν έτσι.
0: Εντάξει, Μαρία, μην απολογήσει. Λοιπόν, Μαρία, καλά κάνεις και παίρνεις. Έχω εδώ πέρα τους φακέλους. Αγελάδα, λουλούδι. Σουβλάκι, ούφο, κεραυνός. Μουστάκι, ροζ, βούλες με στόχο. Διάλεξε τρεις.
6: Το ροζ.
0: Το ροζ.
6: Την αγελάδα.
0: Την αγελάδα.
6: Και τις βούλες.
0: Και τις βούλες. Μπροστά στην κάμερα, live στο Instagram. Ανοίγω την αγελάδα και έχει μέσα το 1. Ψάχνουμε το 6 και το 0. Ανοίγω τις βούλες και έχει το 5. 5 και ένα 6, άλλος άσος δεν υπάρχει. Ο Ρόζ ήταν ο 7. Άντε, μαράκι μου, θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά. Να σε καλά. Να κάνουμε μια στήλη με τη Μαρία. Να κάνουμε μια στήλη με τη Μαρία.
2: Έλα, Γρηγόρη, άσε μας τώρα.
0: Μια φορά την ημερήσια δεν κερδίζει ποτέ. Ούτε βλέπω να κερδίζει Μαρία. Φιλάκια, μαράκι.
2: Γεια σου, μαράκι.
3: Έκλεισα, παιδιά. Γεια σας.
0: Αυτό είναι επειδή γενικά δεν βάζουμε πολλά βιολιά και τέτοιες ώρες εμείς. Αλλά αυτό είναι το κύριο τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη. Που όπως έτσι.
2: Δεν έβαλες αυτό που σου έβαλα να ακούσω.
0: Αυτό είναι, Παναγί μου.
2: Δεν είναι καινούριο τραγούδι.
0: Είναι το καινούριο του τραγούδι. Είναι καινούριο τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη που το κάνει επανεκτέλεση.
2: Άρα δεν είναι καινούριο.
0: Τη Γλυκερία. Σε στίχους μουσική του Στέλιου Φωτιάδη, του αντρό τη Γλυκερία.
1: Ήταν λαϊκή απέτηση.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι το τραγούδι αυτό το βάλανε.
3: Έγινε άσχημα τώρα έτσι όπω το με.
0: Αυτό το. Ναι, φαίνεται ότι ξέρει. Αυτό το τραγούδι. Χαμένος λίγο, ρε Νίκο. Μιλάμε μαζί 5 άτομα, ρε φίλε. Τραγουδάει αυτό.
2: Λοιπόν, μίλησε κανένα. Δεν
0: μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω.
3: Δυνατά
0: η μουσική. Θέλω να πω ότι το τραγούδι αυτό το κάνανε έτσι πάλι για την. Από ό,τι είπαν, δηλαδή. Έλα, μωρή, για πλάκα. Να το ρίξουμε μέσα, να το φτιάξουμε και έγινε η σούπερ επιτυχία.
1: Έγινε viral στα social και επειδή έγινε ακριβώ viral στα social, αποφάσισαν να το βγάλουν κανονικά.
0: Ενώ το κάνανε πιο πολύ για παιχνίδι, ρε παιδί μου.
1: Πού να σε εσύ. Που λέει ο Σαντικάη.
0: Ναι, και νομίζω ότι είναι και στο καινούργιο του δίσκο. Νομίζω είναι και μέσα. Ναι, στην καινούργια του δουλειά που λέγεται Ήρωα. Και βγαίνει σε λίγο.
2: Τέλεια.
0: Στα πόλα. Στα πα όμορφα.
2: Μεταξύ...
0: Στα πα ωραία.
2: Too much
0: Στα πα καλά. Στα πα όμορφα, ωραία, νοικοκυρεμένα.

0: Βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, η Τουρκία βάζει φωτιά στο Αιγαίο με το νέο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Και από εκεί που φαίνεται ότι πάμε να ηρεμήσουμε λίγο, οι τύποι από δίπλα δεν σταματάνε με τίποτα.
1: Λοιπόν, Γιώργο, μας ακούς?
2: Όχι.
0: Όχι, είπαμε, δεν μας ακούει. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται τώρα. Αυτό το έβλεπα εδώ στο Καλημέρα Ελλάδα στον Αντένα και έτσι είπα να σας το αναφέρω. Για αυτό που σχολιάζουν εδώ πέρα, με αυτό το νόμο περιμένουμε να βγει στην Τουρκία και έχουν πάρει φωτιά πάλι όλοι οι πολεμικοί, πώς το λένε, οι αναλυτές για όλα αυτά που θα συμβούν εδώ πέρα στη γειτονιά μας. Λοιπόν, νέα για τον καιρό, Σάκη Αρναούτογλου, όπως πάντα την ίδια ώρα.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα και προβλέπεται η μέρα να κυλήσει με αραιές συννεφιές. Κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνές, μάλιστα αυτές δεν αποκλείεται να δώσουν κυρίως τα ορεινά του μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι γενικότερα από διάφορες διευθύνσεις, πρόσκαιρα στα 5 μποφόρ, τη μορφή θαλάσσιας άβρας στα παράκτια και η θερμοκρασία κατά μέσο όρο γύρω στους 24 με 25 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Τώρα η Τετάρτη 20 Μαΐου θα κυλήσει με λίγα σύννεφα. Και πάλι όμως αυτά το μεσημέρι, αργά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείεται να δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στις ορεινότερες όμως ημιορεινές περιοχές. Οι άνεμοι πρόσκαιρα βόρειοι στα 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία μετάβλητη. Τώρα, η 5η 21 Μαΐου αναμένεται να κυλήσει με αρκετά μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η πιθανότητα είναι μικρή αλλά υπαρκτή και πάλι για κάποιες τοπικές μπόρες στις απογευματινές ώρες, στα ορεινά κυρίως. Ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια μικρή άνοδο και θα έχουμε κοντά στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες της 5ης. Η Παρασκευή δείχνει να γίνεται ο καιρός αρκετά άστατος στις περισσότερες περιοχές Αττικής, με διάσπαρτες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τους ανέμους να πνέουν πρόσκαιρα βόρειοι στα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία να παρουσιάζει κάποια μικρή πτώση της τάξης των 2 και 3 βαθμών. Και το Σάββατο θα κυλήσει με κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά και πιθανότητα και πάλι για μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τους ανέμους από βόρειες διευθύνσεις και τη θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 και τοπικά και 26 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
3: Σε ένα Στέφανο του Μάη.
5: Με φώναξε κανείς.
3: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: παιδιά, μην ξεχνάτε ότι σουφλέρι King Size είναι τώρα η περίοδος η καταπληκτική που είναι τα τελευταία έτσι ανοιξιάτικα, αλλά που θέλει λίγο το βραδάκι, έτσι κάτι πολύ ωραίο μπουφανάκι, κάτι λινά, κάτι τα μπουφανάκια τα ανοιξιάτικα που τα έχει σε 30 με 40% έκπτωση. Σουφλέρι King Size για τα μεγάλα νούμερα, για ανθρώπους που έχουν έτσι παραπάνω κιλά και αγχώνονται ότι φέτος το καλοκαίρι δεν θα προλάβουν να φορέσουν έτσι πιο, πιο μικρά νούμερα. Λοιπόν, αυτό είναι ο σουφλέρι King Size με Tommy Hilfiger, με Nautica, με Lee, με Wrangler, Jack & Jones, με Columbia, Lacoste, γιατί έχει αποκλειστικά αυτές τις φίρμες στα μεγάλα νούμερα στην Ελλάδα, δεν τα βρείτε πουθενά αλλού. Οπότε να θυμάστε ότι υπάρχει εκεί πέρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 52Β στο τερματικό σταθμό του μετρό στο Ελληνικό, υπάρχει στη Κολοκοτρώνη 13 στο Χαλάνδρη και Εθνικής Αντιστάσεως 37 στον Πειραιά. Αυτό είναι ο σουφλέρι King Size. Έχουμε δώρο επιταγή κάθε Παρασκευή που πληρώνουμε για να πάτε να ψωνίσετε. 6936-101022, γράψτε σουφλέρι και ονοματεπώνυμο και θα βρείτε πραγματικά πάρα πολύ ωραία ρούχα. Εδώ και ο Παναγής κάθε φορά που πηγαίνει θα βρει πάντα να φύγει. Δεν μπορείς να πας σε αυτό το μαγαζί χωρίς να πάρεις κάτι.
1: Να πάω τώρα, άσε με.
0: Θα πάμε για το καλοκαίρι. Τώρα θα πάρουμε. Ήρθαν τα καλοκαιρινά, τα καινούργια. Γίνεται είναι φανταστικά. Πραγματικά δηλαδή τα παιδιά κάνουν απίθανη δουλειά.
2: Αν είσαι γυναίκα και θέλεις το χρόνο με το μέρος σου, άκουσε με προσεκτικά και σταμάτα ό,τι κάνεις. Η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Eva Bell από τη φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed έχει κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά που επαναφέρουν την ελαστικότητα στην επιδερμίδα σου, επιδερωθούν τις ρητίδες και καταπολεμούν τις κυλίδες. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη skincare σειρά. Ξεκινάς με τον ορό εντατικής ανάπλασης Eva Bell Regenerating Serum που αναπλάθει την επιδερμίδα, γεμίζει και λιένει τις ρητίδες χάρη σε ισχυρά δραστικά συστατικά που είναι εξαιρετικό, υπογραμμίζω. Συνεχίζει με την Eva Bell κρέμα ημέρα με αντιλιακό δίκτυο προστασίας και πραγματικά μετά συνεχίζεις και με την κρέμα ανοιχτός ματιών και προϊόντα εντατικής επανόρθωσης. Eva Bell της Intermed, αναζήτησε τη σε φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για παιδικό τραγουδάκι, έχουμε πάει ακριβώς στις 8, οπότε για να ακούσουμε μια παιδική φωνή, δύο ή τρεις, να δω τι θα μας πούνε. Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα! Πώς σε λένε?
3: Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνο, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Γλυφάδα.
0: Πολύ ωραία. Ωραία μέρα έχει εκεί.
3: Ναι, μια χαρά.
0: Πού πας, σχολείο πας?
3: Σχολείο, ναι.
0: Τι τάξη?
3: Τετάρτη.
0: Και τι μάθημα έχετε πρώτη ώρα?
3: Γλώσσα. Και γράφουμε και τεστ.
0: Όχι, ρε φίλε. Πω, τώρα έχεις το άγχος εσύ και εγώ τώρα σου μιλάω. Πώς είσαι, νιώθεις ότι θα τα καταφέρουμε?
3: Ναι.
0: Εντάξει, δεν αγωνόμαστε κιόλας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα, έτσι.
3: Ναι.
0: Εντάξει,
1: γλώσσα, μαθηματικά είναι η πρώτη ώρα.
3: Ναι.
0: Τι στη ζωή σου, λέω, πάτε με τον Κωνσταντίνο.
1: Κλασικό είναι αυτό, παιδιά, το θυμάμαι.
0: Κωνσταντίνο, μήπως ξέρεις κανένα ανέκδοτο έτσι να μας πεις να γελάσουμε?
3: Όχι.
0: Α, εντάξει. Ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις? Γιατί ζητάμε από τα παιδάκια τώρα που βγαίνουν να λένε ένα ανέκδοτο άμα θέλουν. Άρα εσύ δεν θυμάσαι κάποιο. Ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις?
3: Το μόνο Ολυμπιακό στρανού.
0: Ξέχνα μόνο Ολυμπιακό. Ράσε το παιδί, ξένα το ότι ζητάει.
4: Λέει Νίκο, ο τρανός τέτοιο πράγμα.
0: Λέει ο τρανός τέτοιο πράγμα.
1: Δεν πιστεύω να λέει κακές λέξεις μέσα.
3: Όχι, δεν λέει κάτι.
1: Λέει.
0: Δεν λέει κάτι. Γιατί άμα λέει κακές λέξεις, Κωνσταντίνο, το καταλαβαίνεις ότι μας ακούνε πολλά παιδάκια μικρότερα και από σένα και δεν είναι καλό να ακούγονται τέτοιες λέξεις, έτσι, στον αέρα κακές. Το καταλαβαίνεις. Αν δεν λέει, εννοείται να το παίξουμε. Έχουμε βάλει όλους τους ύμνους, τους ύμνους των ομάδων που τις έχετε ζητήσει και με πολύ μεγάλη χαρά τα βάζουμε όλα. Νίκο, το βρήκες?
4: Όχι,
0: δεν μπορεί να το βρει αυτή τη στιγμή, μου λέει ο Νίκος. Πώς λέγεται ακριβώς ο τίτλος του τραγουδιού? Άμα να μου το πεις, γιατί συζήτηση κάνουμε, Κωνσταντίνε. Μια θα λες εσύ, μια θα λέω εγώ. Πρέπει να τα πείσεις για να αποφασίσουμε να μιλήσουμε. Τι γίνεται τώρα που δεν μπορούμε να το βρούμε? Γιατί αν δεν έχεις τον τίτλο, λίγο δύσκολο εδώ πέρα ο Νίκος να ψάξει να το βρει. Νίκο, μήπως κάνεις κάποια. Πες, το βρήκες?
4: Λέγεται Mandela Effect.
3: Αυτό λέει.
2: Αυτό είναι. Άμα σου πω ότι το βρήκαμε.
0: Ναι, το βρήκαμε, Κωνσταντίνε. Τυχερέ, είδες ότι έχει καλή διάθεση. Αν και Παναθηναϊκός ο Νίκος, αμέσως να σου βρει να σου κάνει το χατήρι. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, βλέπω μακριά να έρχεται ο Δημήτρης, ο Κώστας, ο Μπάμπης, ο Μιχάλης, η Μαρία. Ο Νίκος, ο Παναγής, η Νάνση, ο Κώστας. Ο Γιάννης, η Σοφία, η Ζηνοβία και η Κέτη. Ο Στάθης, μαζί με τον Κυριάκο, τον Μπάμπη. Ο Νικόλας, ο Αναστάσης. Ο Γιώργος.
1: Έλα μωρέ Γρηγόρη, τελείωνε.
0: Κάτσε αφού βλέπω και άλλο κόσμο. Και πίσω από όλους αυτούς με μια σημαία να τρέχει ένας σκήνος με κλειστό μάτι, ξύλινο χέρι και ξύλινο πόδι. Ποιος είναι, Κωνσταντίνε?
3: Ο Καπετάνιο.
2: Ναι.
0: Μάλιστα, καπετάνιε.
5: Δεν σας ακούω.
0: Μάλιστα, καπετάνιε.
5: Ωωω.

0: Καλό τεστ, καλό τεστ.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: αυτό.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 800.

0: το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
1: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
2: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
1: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
2: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
1: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
3: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος έχει πέσει λίγο το ίντερνετ εκεί και δεν μπορούμε να κάνουμε σύνδεση. Δεν πειράζει. Αν πάει στιγμή, αν ξαναβρεθεί, θα τον έχουμε στον αέρα. Να πούμε λοιπόν, Ανδριόπουλος, παιδιά, έχουμε και το καλάθι γεμάτο κρέατα. Έτσι, να το δώσουμε τώρα, Παναγία, να κάνεις και την κλήρωση.
1: Βεβαίως, Γρηγόρη.
0: Ένα σπίτι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο, από το μάρκετ που αυτό τόσο πολύ αγαπάτε και πραγματικά τόσο πολύ στηρίζετε και επιβραβεύεται τον Ανδριόπουλο για όλο αυτό που κάνει και δίνει κάθε μέρα, θα το λέω, μέχρι να τελειώσει κάποτε αυτή η εκπομπή. Πραγματικά τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ αυτή την οικογένεια.
1: Για καλοκαίρι, γενικά εννοείς.
0: Όποτε τελειώσει αυτή η κατάσταση, θα τους ευχαριστήσω για αυτό που κάνανε για την Ελλάδα και γι' αυτό και θα έχουν ένα και βραβείο από εμάς, γιατί είναι κοινωνικό αυτό που κάνουν, να δίνουν κάθε μέρα σε μια οικογένεια για μια εβδομάδα κρέατα. Τα μπορούν να φάνε και βοηθούν τον οικονομικό προϋπολογισμό. Μια εταιρεία, πραγματικά εταιρεία. Γι' αυτό και από το 1983 εδώ οι Αθηναίοι την προτιμούν πάρα μα πάρα πολύ. 6936-10-10-22, Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο. Καλή σας επιτυχία για την κλήρωση που θα γίνει σε λίγα λεπτά. Πάμε να δούμε λίγο την κίνηση. Ο Βαλάντης δεν είναι σήμερα μαζί μας. Ο Παναγής θα μας πει λίγο τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας.
2: Τι λέει, έχει κίνηση.
3: Traffic!
0: Τράφικ είπε.
1: Λοιπόν, τα κλασικά παιδιά, τράφικ έχει, αλλά τράφικ έχει σε κεντρικές αρτηρίες όπως είναι η Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα, τα κλασικά δηλαδή, τα ίδια αυτά που λέμε κάθε μέρα από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι και πολύ χαμηλά κάτω στο Αιγάλεο. Στο λιμάνι του Πειραιά επίσης παρατηρείται έτσι μια συμφόρηση. Η λεωφόρος Αλίμου είναι ψιλοκαλά για σήμερα. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης είναι λίγο χάλια τα πράγματα και στην Αττική Οδό. Αυτό και εκεί λεωφόρο Πεντέλης τόπους έχει λίγο.
0: Τόπους,
1: έχει λίγο κινησούλα και στη λεωφόρο Πεντέλης. Αυτά παιδιά, τα κλασικά σημεία. Άμα μπορείτε να τα αποφύγετε, έχει
0: καλός.
1: Δεν μπορείτε, πρωινοσφαίρα.
0: Πρωινοσφαίρα που πραγματικά έχει φέρει το καλοκαίρι. Και πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι το καινούριο του Αργυρού. Που μην τρομάξετε.
4: Ετοιμαστείτε και γάμους και γλέντια.
0: Είναι γλεντζέδικο, είναι το καινούριο.
1: Είναι παραόντα.
0: Ξεκινάει με καμπάνες. Και για να δούμε αν σας αρέσει ή όχι, πώς λέγεται.
1: Όπως το είπες.
0: Καμπάνες.
4: Καμπάνες λέγεται.
0: Αφιερωμένο στον Ντόλτσε.
1: Καμπάνα.
4: Περαστικά στο Στέλιο, Καλλιανάρα.

0: Έλα, Παναγή μου. Πείτε
1: αχ, λοιπόν, παιδιά, εδώ θα σας πω, Στίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημα, nation.stichiman.gr. Ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημα. Το Στίχημα Nation θα βρει διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στίχημα GBL για τους τελικούς προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση είναι είσαι μέλος, εννοείται. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερο στο nation.stichiman.gr. 21 Plus, παίξει υπεύθυνα.
2: Ξέρεις την Green Cola. Όμως αυτό που ίσως δεν ξέρεις είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, σόδες, μίξερς και πολλά άλλα. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι, τίποτα, μηδέν σου λέω, σε κανένα από τα αναψυκτικά της και έχει 14 ζωή να έχουν. Γιατί άμα είσαι Green σε όλα και όχι μόνο στην κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, Fortizan, παιδιά, το μεγάλο δώρο των 8.500 ευρώ. Αυτός ο καναπές και το coffee table είναι ένας καναπές που πραγματικά θεωρείται διαστημικός. Ένας από τους πιο ωραίους καναπέδες που είδατε στη ζωή σας θα μπει στο σπίτι σας. Δώρο θα το κάνουν τα παιδιά λίγο πριν φύγουμε για τη Ρόδο, κάπου στις 4 Ιουλίου. Fortizan, η εταιρεία η μοναδική που δεν έχει showroom στην Ελλάδα, που ό,τι βάλετε στο μυαλό σας, ό,τι μα ό,τι βάλετε στο μυαλό σας, πραγματικά το φτιάχνουν. Με ό,τι βαλάντιο έχει ο καθένας, μπορεί πραγματικά να τους πει ότι αυτά τα χρήματα έχω, τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό. Από μια καρέκλα μέχρι έναν καναπέ και για επιχειρήσεις και για τα σπίτια. Το κάνουν κιόλας βέβαια τρισδιάστατο για να το δείτε στον υπολογιστή πώς ακριβώς θα είναι στο σπίτι σας μέσα αυτό που ζητάτε. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά από το μέλλον. Είναι μια εταιρεία που σαρώνει και Ελλάδα και στην Κύπρο. Μπείτε www.f4design.gr για να τους δείτε και πραγματικά να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, να τους πάρετε ένα τηλέφωνο στο Περιστέρι, είναι τα γραφεία, να πάτε και από εκεί, να τους συναντήσετε από κοντά, να τους πείτε ό,τι έχετε στο μυαλό σας. 6936 10 10 22, στέλνετε μηνύματα, γράψτε F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση 4 Ιουλίου για αυτό το μεγάλο καναπέ. Το μόνο που ζητάει η εκπομπή είναι ένα κουτί γλυκά, όποιος το κερδίσει.
2: Πάλι στο φαΐ το νου σου, μωρέ Γρηγόρη μου.
0: Τι θες να πω, ρε,
1: θα πω στο Περά να σου στείλουν ένα κουτί γλυκά να ηρεμήσεις.
2: Έλα τα ζώδια.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Κάτσε να δυναμώσω. Δώστε το κι εσείς δυνατά. Έλα να ξυπνάμε πρωί-πρωί.

0: Καλημέρα σε όλη την παρέα μου στο TikTok και στον Νίκο τον Καλούδη. Νάνση Αντωνίου, με S και D, έτσι θα βρείτε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Good morning, be on holidays.
1: What?
0: Τον έχεις βάλει λίγο χαμηλά το Θοδωρή στα αυτιά μου.

όπου και αν είστε, πάτε στη δουλειά, γυρνάτε από τη δουλειά, είστε σπίτι, είστε κάπου που δεν πρέπει να ξέρουμε ότι είστε. Είστε στο εξωτερικό. Καλημέρα σε σένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Και ξεκινάω με κρυούς. Αν δεν δείτε ολοκληρωμένη τη δουλειά ενός συνεργάτη σας, μην βιαστείτε να τον κατηγορήσετε. Ο δρόμος που έχετε να διανύσετε προκειμένου να βελτιώσετε τις σχέσεις σας είναι ακόμα αρκετά μακρύς, γι' αυτό αξιολογήστε τις με καθαρό μυαλό, αφήνοντας στην άκρη πιέσεις και υπερβολές.

0: πάρουν ένα τηλέφωνο έτσι απλά για να δουν τι κάνεις. Χωρίς δεύτερες σκέψεις. Περνάω στα ταυράκια. Θα πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Πόσο του μήνα έχουμε?
1: Πόσο?
0: 19.
1: Ναι. Τι σε θυμήθηκα.
0: Πήρα έτσι απλά. Ταυράκια λοιπόν, πες το.
1: Λαμπρινή.
0: Σε δύσκολους συνεργάτες φερθείτε με τυπικότητα ώστε να αποφύγετε προστριβές και εντάσεις. Με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στην εργασία σας, είναι σίγουρο πως η ψυχολογία σας θα έχει σκαμπανεβάσματα. Θα σας κάνει καλό να μείνετε λίγο μόνοι για να βρείτε τις ισορροπίες σας. Η μοναξιά δεν έλειψε ποτέ κανέναν, αν την αντέχετε. Εγώ προσωπικά δεν την αντέχω καθόλου. Γιατί δεν την αντέχω και δεν θέλω. Γεια σου Μάρο. Στέλιο μου, σου είπα σιδερένιος. Γεια σου Χρύσα.

0: Μαρίας και Αγαπούλες, έλα ξυπνήστε λίγο. Καλημέρα σας, Σαντορίνη. Γεια σου, Μαρία. Καλημέρα και στη Σάντι. Και συνεχίζω με τα διδυμάκια. Πρέπει να φανείτε λίγο προσεκτικοί στις κινήσεις σας, γιατί δεν σας συμφέρει να ταραχθούν κάποιες ισορροπίες της ζωής σας. Φροντίστε να μετράτε τα λόγια σας και μην ανοίγεστε σε πρόσωπα που δεν αξίζουν την εμπιστοσύνη σας ή τα διακρίνει η έλλειψη επαγγελματισμού. Εκεί, με αυτά τα πρόσωπα, το νου σας. Δεν ξέρετε για πότε θα σας εκθέσουν.
1: Γεια σου, Ελένη, με την καλαματάρα.
0: Καλημέρα και στο showroom στη Ματίνα.

0: καρκινάκια, ανταλλάξτε επιχειρήματα σε συζητήσεις που θα γίνουν στον εργασιακό σας χώρο. Αποφεύγοντας τις λογομαχίες εσείς καρκίνοι, επιλέξτε με προσοχή αυτά που πιστεύετε ότι σας ταιριάζουν και παράλληλα φροντίστε να τα ερευνήσετε για να μπορέσετε να προσαρμοστείτε πιο εύκολα στα νέα δεδομένα. Καλημέρα στο Θοδωρή και στη Βουτινή, στην Εύα από Λάριμνα, στην Αφροδίτη, στην Μπέγκη Θεολόγη.
1: Αν δεν ακούσω την καρδιά μου να χτυπάει,
0: στο Διονύση τον Κυπριώτη, τον λατρεμένο μου.
2: Γεια σου Διονυσάκο.
1: Το κάθε βήμα μου εκείνη το μεταράει.
0: Γεια σου Σόφη.

0: πολλά. Ζητήστε αυτά που μπορούν να σας δώσουν. Αλλιώς βρείτε τα αλλού. Καλημέρα στην Τεξιτζού την Αθηνά. Γεια σου Γιώτα. Γεια σου Θάνο. Να πω μια καλημέρα και στο Μάρκελο που τον είδα χθες. Είναι τόσο γλυκό πλάσμα και μου λέει ότι μας ακούει κάθε πρωί.
1: Καλημέρα στη Λαμία.
0: Συνεχίζω με τα λιοντάρια. Αν νιώθετε κουρασμένοι, βρείτε χρόνο για να χαλαρώσετε και να ηρεμήσετε και μην τα βάζετε διαρκώς με τους άλλους. Δεν σας φταίνει οι άλλοι που είστε κουρασμένοι εσείς. Απαιτείτε προσοχή, λέει, σε κρεμότητες που αφορούν συναλλαγές και άμεση ρύθμιση των οικονομικών σας θεμάτων που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα επαγγελματικά σας. Μαρία από Παπαδοπούλου στην Πάτρα. Γλυκό φίλοι και στο 5fashion.gr. Νανσί, κοσί ο κωδικός σας. Φορεματάρα φόρεσα χθες. Ρουχάρες έχει το νου σας. Δεσποινάκι, μιλήσαμε στο σαν σήμερα παιδιά, γιατί είναι ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων σήμερα. Δεν είναι όλες τις στιγμές οι ίδιες και ούτε μπορούμε να πιάνουμε τόσο σοβαρά θέματα επειδή στέλνετε εσείς ένα μήνυμα τώρα.

0: παραμύθια.
1: Γεια σου, Αργυράκο.
0: Υπερβολές, μη μου λες πως δεν μ' αγαπάς. Εσύ κοιτάς το καιρό σου να περνά.
2: Και περνάω εγώ στους Παρθένους. Οι εμπειρίες που έχετε συλλέξει θα σας δώσουν το έναυσμα για να προχωρήσετε πιο ουσιαστικά και να ασχοληθείτε περισσότερο με την αναβάθμιση της ζωής σας σε όλους τους τομείς. Φροντίστε να μειώσετε την κτητική σας διάθεση απέναντι στον σύντροφό σας. Είστε λίγο κτητικοί, τι σας έχει πιάσει? Και περνάω στο ζυγό. Μην αλλάζετε σχέδια στα οποία έχετε δει πρόοδο για κάποια άλλα που δεν εξασφαλίζουν θετικά αποτελέσματα. Σε όλα υπάρχει ένα νόημα, οπότε δεν υπάρχουν σημαντικά και ασήμαντα, γιατί ακόμα και τα πιο μικρά είναι ικανά να διασφαλίσουν τα συμφέροντά σας. Και εσείς το συμφέρον σας θέλω να το έχετε ψηλά όπως πάντα.

0: Καλημέρα και στο Αγρίνιο και στην Ελευσίνα.
1: Γεια σου Σταβούλα, γεια σου Γιώτα. Έλα, πάμε σε λέγη και καλημέρα στο Στέφανο, στη Σταματίνα.

0: αγαπούλες και αγαπούλες.
1: Αν αντέχω.
0: Μη με ρωτάς.
2: Καλημέρα και στον Πειραιά. Γεια σου Στέλιο.
1: Έτσι
2: γεια σου Τελκάρο.
1: Το φανταστικά. Και τώρα παιδιά που σε.
2: Χρόνια πολλά στη Μαρία που έχει γίνει την Κυριακή.

0: Γρατσίνη στη Στελίνα.
1: Καλημέρα και στην Αφροδίτη και στη Λαμπρίνα.
0: Και συνεχίζω με τους Σκορπιούς. Προσέξτε, γιατί τα λόγια σας δεν συμβαδίζουν πάντα με τις πράξεις σας. Η υπερευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζετε τα πάντα θα σας κάνει πια κάποιες φορές να νιώθετε προδομένοι. Νιώθουμε προδομένοι. Γι' αυτό πρέπει να είστε ρεαλιστές στις απαιτήσεις σας, αλλά και σε αυτά που πιστεύετε. Μην είστε τόσο ευαίσθητοι.

0: Τες η δυσαρέσκεια που εισπράτεται από τον περίγυρό σας προέρχεται από τη δική σας διωγγωμένη φαντασία που τα πλάθει όλα όπως θέλει. Η καχυποψία δεν είναι εύκολο να απογκιστρωθεί από το μυαλό σας. Είστε λίγο καχύποπτοι. Είναι όμως κάτι που πρέπει να ελέγξετε άμεσα και αποτελεσματικά. Να τελειώνουμε. Αθένιαν Στορ, καλημέρα. Άντζι και η Κάρτ. Βασίλη.
1: Να ξέρω που το πας, εγώ σ' είχα
0: πιστεύει. Γεια σου, Αλεξάνδρα.

0: Ρόδος λοιπόν.
1: Παρακαλώ.
0: Σε μπερδέψτε οριστικά με κάποια θέματα που σας αγχώνουν για να βρείτε την ηρεμία σας και να νιώσετε ασφάλεια. Δράστε με γνώμονα τη λογική και έπειτα με το συνέστημα, όχι με το συνέστημα πρώτα, γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να σας παρασύρουν τα πάθη σε ακραίες συμπεριφορές. Έχω άλλο τραγούδι. Γεια σου, Αμερικλανάκη. Και συνεχίζουμε με υδροχώους. Δείξτε, λέει, εμπράκτου στην τρυφερότητά σας και κάντε την καθημερινότητά σας πιο γλυκιά και παράλληλα συναρπαστική. Αν όντως υπάρχουν πράγματα στη σχέση σας που δεν σας οδηγούν εκεί που ονειρεύεστε, δώστε τέλος πριν κάνετε κακό σε εσάς και τον σύντροφό σας. Ναι, άμα δεν σας αρέσει κάπου, να φεύγετε, παιδί, δεν υπάρχει λόγος να μένετε. Και κλείνω με τα ψαράκια. Αν είστε ικανοποιημένοι με τη σχέση σας, μπείτε στη λογική μιας δέσμευσης μελλοντικά ή κάποιες επισημοποίησεις για γάμο σας, βλέπω. Βγάζοντας από το ημερήσιο πρόγραμμα καυγάδες και διαφωνίες, κάντε καινούργιες γνωριμίες που θα σας ανοίξουν νέους δρόμους στα επαγγελματικά. Και εδώ

0: Πήγαμε για break και ερχόμαστε πολύ πολύ σύντομα.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των Φελάσσιων.
3: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
9: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
11: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
12: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
13: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
14: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
15: Για Σαντέρο. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Ξέρεις γιατί νιώθεις κούραση και εξάντληση όλη τη μέρα? Γιατί πας και δουλεύεις.
17: Πρωινό Σφαίρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 9 και ετοιμαζόμαστε για ένα... Πες το, για ένα δίλημα ζωής που Παναγίσσα εδώ πέρα γελάει την ώρα που το διαβάζει. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβω, γιατί πριν βέβαια να σας πω, μην ξεχνάτε ότι έχουμε Βαλμά, έχουμε το ψυγιάκι γεμάτο όλα αυτά τα υπέροχα τυριά, τη γραβιέρα, το κοφινάκι, όλα αυτά που πραγματικά έχουν κάνει τον Βαλμά πραγματικά να αγαπηθεί 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα. Μα ακούτε κατά καιρούς που πραγματικά λίγο μπορώ να πω έχω μια έκρηξη πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολλοί λόγοι. Ίσως είναι και λόγοι που δεν μπορούν να συζητηθούν στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή. Αλλά
1: άλλη στιγμή
0: μπορεί να συζητηθούν, γιατί πρέπει να ανοίξουμε πραγματικά κάποια στιγμή το κεφάλι. Φέτα στην Ελλάδα και να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει με τις φέτες και με αυτό το τόσο δικό μας τυρί που φτάνει στα τραπέζια μας. Λοιπόν, φέτα Βαλμάς, 70% πρόβιο, 30% γίδινο, είναι το γάλα αυτό που πραγματικά έρχεται από την Βόρεια Ελλάδα, έρχονται από τις ζώνες γάλακτος αυτές που από την ορεινή Χαλκιδική αγαπήσαμε πάρα πολύ. Είναι το κοφινάκι 100% το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα. Είναι όλα αυτά που κάνουν το Βαλμά μοναδικό. Δεν έχει πολλή ποσότητα, σας το ξαναλέω, όπου το βρείτε. Πραγματικά πάρτε το, ήδη έχει αρχίσει πλέον και κατευθύνεται σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω όταν θα πω ότι τώρα τελείωσε, δηλαδή όπου έχετε να πάει πήγε, τότε πραγματικά εύχομαι να το βρείτε και να μπορείτε να το έχετε στο σπίτι σας όσες φορές μπορείτε να το βρείτε. Γιατί το ζήτημα είναι ότι αν το φας και μία φορά, μετά δεν σου κάνει να φας και κάτι άλλο. Να τους έχει καλά ο Θεός για αυτό που κάνουν και για το αποτέλεσμα, και πραγματικά το λέω αυτό για όλη αυτή τη σιγουριά που δίνουν και την ποιότητα. 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για το καλαθάκι ή μάλλον για το ψυγείο της Παρασκευής.
1: Σημερινό email, αγαπητοί μου φίλοι, επέλεξα να είναι της Ζέτας
0: Μακρυπούλια
1: και του Θανάση.
0: Α.
1: Η Ζέτα και ο Θανάσης είναι ένα ζευγάρι παντρεμένοι, έχουν δύο παιδιά, το ένα τους παιδί είναι 26, το άλλο 28.
0: Μάλιστα.
1: Είναι παντρεμένοι πάρα πολλά χρόνια, είναι παντρεμένοι ξέρω εγώ 30 χρόνια πως είναι. Και λένε ότι εδώ και 2-3 χρόνια μας λέει η Ζέτα, παιδιά λέει παραδέχομαι και εγώ, το παραδέχεται.
2: 28 το ένα και το άλλο.
1: 26. Δεν έχει σχέση αυτό, είναι και καλά.
2: Γιατί το είπες, κάθομαι και γράφω.
1: Ναι, συγγνώμη, εντάξει ρε παιδί μου. Εδώ λέει και 2-3 χρόνια, Γρηγόρη, ακούς, γιατί μετά θα με ξαναρωτάς και με κνευρίζεις.
0: Σ' ακούω πάρα πολύ
1: αυτό.
0: Καλά.
1: Ωραία.
0: Βλέπω κάτι.
1: Ναι, όχι να μην βλέπεις, να κάνουμε εκπομπή τώρα, μιλάμε ένα δίλημα. Δεν θα ξαναπώ, στο λέω.
0: Παναγίες,
1: θα το αναλάβεις εσύ, θα στα δώσω και τα mail να τα αναλάβεις εσύ.
0: Σε προσέχω πάρα πολύ.
1: Όχι, δεν με προσέχεις, θέλω να με κοιτάς.
0: Τι είσαι,
2: κοίτα τον και εσύ, ρε πουλάκι μου.
1: Εδώ λέει και 2-3 χρόνια, το παραδέχομαι λέει και εγώ, την ίδια άποψη λέει έχει και ο σύζυγός μου ο Θανάσης, ότι η σεξουαλική μας ζωή δεν πάει καλά.
0: Μάλιστα.
1: Κάναμε κουβέντα, μου κάνει ο Θανάσης βασικά, γιατί εκείνος είναι που έχει το θέμα. Μάλλον είναι αυτό που λέει η Νάνση, ότι σε αυτή την ηλικία η γυναίκα δεν έχει και πολύ το μυαλό της στο
0: σεξ. Πόσο είναι?
1: Το παραδέχεται και η ίδια δηλαδή.
0: Πόσο είναι?
1: Είναι 52, 52, ο άλλος είναι 55.
0: Μάλιστα.
1: Και αποφασίσαμε, γιατί μου έκανε πάρα πολλά παράπονα ο Θανάσης, ότι δεν θέλω να σκεφτώ άλλη γυναίκα, δεν θέλω, 30 χρόνια είμαστε παντρεμένοι, δεν έχω πάει με άλλη γυναίκα, δεν έχω κοιτάξει άλλη γυναίκα, αλλά θέλω να σεβαστείς και εσύ αυτό το πρόβλημα που έχουμε στο σεξουαλικό κομμάτι, γιατί για μένα
2: εγώ
1: είναι
2: δεν
1: βασικό.
2: Εγώ δεν είπα μόνο για τις γυναίκες πάντως, εγώ είπα και για τους άντρες.
1: Και για τους άντρες, είπες.
2: Γιατί και οι άντρες περνάνε ανθρώπαυση.
0: Συμφωνώ. Αλλά το ζήτημα είναι τι πρόβλημα έχουν.
1: Αποφασίσανε, δεν κάνουν σεξ και όταν κάνουν αραιά και που δεν είναι ποιοτικό. Είναι ξενέρωτο, όπως μας λέει η ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί λέει να ευθύνομαι και εγώ, να το πάρω λέει και πάνω μου το μερίδιο ευθύνης μου. Δεν έχω θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί πέρα λέει αποφασίσαμε στο τι θα κάνουμε και πώς θα προχωρήσουμε. Αποφασίσαμε λέει να πάμε σε ένα σύμβουλο υγείας, σεξουαλικής υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Μη σας τα πολυλογώ λέει παιδιά. Μετά από κάποιες συνεδρίες, ο σύμβουλος σεξουαλικής υγείας μας είπε.
0: Να χωρίσουν.
1: Όχι. Να προσπαθήσετε να ανανεώσετε λίγο το σεξουαλικό σας κομμάτι. Είτε λέει αυτό θα είναι κάποια σε ένα sex shop, κάποια πώς τα λένε, sex toys, ερωτικά βοηθήματα. Λέει παιδιά, δεν σας το κρύβω. Λέει παιδιά, ίσως να δείτε λέει μια ταινία ερωτικού περιεχομένου μαζί. Να κάνετε πράγματα όταν είστε δυο σας στο σπίτι. Παιδιά λέει όλα αυτά που μου είπε ο σύμβουλος σεξουαλικής υγείας, εγώ ντρέπομαι να τα κάνω. Δεν μπορώ να τα κάνω με τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Πέστε μου, λέει, σας παρακαλώ, δεν θέλω να χάσω τον άντρα μου, τον αγαπάω. Πέστε μου, σας παρακαλώ, είμαι σε ένα αδιέξοδο, τι να κάνω και πώς.
0: Να μην, πώς τη λένε, Ζέτα.
1: Ζέτα,
0: αγαπητή μου Ζέτα.
1: Ναι.
0: Θα σου μιλήσω σαν ένα άνθρωπο.
1: Δεν απαντάς, δεν στέλνεις επιστολή κι εσύ.
0: Ναι, όχι, okay, γράφε, γράφε.
2: Αγαπητή μου Ζέτα, σου γράφω αυτό το γράμμα.
0: Αγαπητή Ζέτα.
1: Στοπ.
0: Σου γράφω αυτό το γράμμα, θέλοντας να σου πω.
2: Όχι.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τον δισταγμό σου γιατί. Μερικοί άνθρωποι όπως και εγώ δεν έχουμε μάθει με τέτοια πράγματα. Ούτε βοηθήματα. Ξέρω εγώ άλλους που έχουν ολόκληρα βαλιτσάκια.
1: Ο άλλος λέει μέσα... τρελάθηκε ο Θανάσης μετά από αυτό. Έπιγε, λέει, πήρε το τι χειροπέδες. Το τι.
0: Χειροπέδες.
2: Α, χειροπέδες. Έλα μωρέ τώρα με την χειροπέδα.
1: Το τι λέει δονητές. Το τι κούκλες πλαστικές.
0: Μιλάω όμως. Μιλάω. Μιλούσα.
2: Πήρε κούκλα πλαστική ο Θανάσης.
0: Το θυμάσαι που έλεγα αγαπητή Ζέτα. Το θυμάσαι τώρα το έλεγα.
1: Μα θέλω να σου
2: πει ότι ο Θανάσης πήρε μέχρι και κούκλα. Πλαστική ο Θανάσης.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Αγαπητή Ζέτα.
1: Ναι.
0: Εύχομαι καταρχάς η δική σου να είναι καλά.
1: Θα γυρίσω σύντομα, stop.
0: Εδώ στα ξένα που είμαι, σε σκέφτομαι. Λοιπόν, άκου τώρα, Ζέτα, σε καταλαβαίνω. Και εγώ δεν είμαι πάρα πολύ αυτή του καταστάσεων. Τώρα που βλέπω κάτι βαλιτσάκια, έχουν μέσα χειροπέδες αυτά. Δεν κάνω. Αν ουσιαστικά δεν κάνει, ή θα το βρείτε μόνοι σας.
2: Ο Ανομαλάρα στην κούκλα, τι την πήρε που να είναι μαζί
1: με. Πήρε, λέει, μια και πήγε, λέει, πήρε, γέμισε δύο τσάντες πράγματα.
3: Τι φίλο.
0: Μπορεί να του την κάνω δώρο την κούκλα. Ξέρω εγώ, σου λέει, αφού δεν πα πάρει μια κούκλα.
1: Τώρα, μη συγκρίνει όμω εξειδίων, γιατί εσύ από ό,τι έχω μάθει επιβεί τώρα στο κρεβάτι. Ο άλλο μπορεί να είναι πιο χλαρικό.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ. Καμία σχέση. Είμαι ένα ήσυχο μικρό κατσικάκι.
1: Η Νάνση.
0: Από τη φάρμα. Τι σχέση έχω εγώ με αυτό το υπέροχο ζώο άλογο που είπε επιβεί τώρα. Θεωρείται άλογο, ναι. Έτσι. Εγώ είμαι ένα μικρό κατσικάκι.
1: Αποκλείεται να σε μικρό.
0: Ένα μικρό κατσικάκι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Παιδιά, θα πούμε για τη Ζέτα και το Θανάση. Ή θα βακαλίζεστε μεταξύ σας.
0: Κάποια που πηδάνε το βράχτη και κάνουν τσικ τσικ τσικ.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και όμως.
1: Καλά, εντάξει. Νάντσι, μίλα.
0: Λοιπόν, τι θα κάνετε. Τι θα κάνετε.
2: Άμα μιλήσω για τον Γρηγόρη, μιλάω για μένα.
0: Τι θα κάνετε. Τι να κάνετε. Να χωρίσετε.
1: Τι λες, μωρέ Γρηγόρη, τώρα στα πίσω-πίσω.
0: Τι είναι πίσω-πίσω. Αν σας ενδιαφέρει πιο πολύ το σεξ από τη σχέση σας, να χωρίσετε. Αν είναι πιο σημαντικό το σεξ από την ύπαρξή σας, να χωρίσετε.
1: Η φίλη μου η Δέσποινα μου λέει ότι η κοπέλα θέλει ανανέωση.
0: Α, σε τι! Άντρα θέλει να βρει άλλον.
2: Όχι, αφού γράφει τον θέλει τον άντρα της.
0: Ωραία. Άμα το θέλει τον άντρα της, τότε ας σταματήσουν όλα αυτά.
2: Μα τι να την κάνει και την κούκλα μαζί.
0: Ας πάνε μια εκδρομή. Ας πάνε να κάνουν κάτι πολύ ωραίο. Άκου, ας πω μια ωραία πρόταση.
1: Γρηγόρη μου, δεν θέλουν να πάνε εκδρομή. Να κάνουν καλό σεξ θέλουν.
0: Άκουσέ με τίποτα. Πρέπει να χαλαρώσουν. Τους έχει γίνει έμονη ιδέα και αυτό το πράγμα τους κάνει κακό. Ας πούμε, πρώτη φάση. Να πάνε να κάνουν κάπου μπάνιο στη θάλασσα. Όχι το γυμνή.
1: Γρηγόρη μου, η άλλη ντρέπεται εδώ πέρα να τα κάνει στο κρεβάτι της, θα τα κάνει στην παραλία.
0: Να πάνε κάπου σε μια παραλία γυμνιστών, κάπου που επιτρέπεται, δεν ξέρω πού. Και να κάνουν γυμνισμό, να κάνουν
1: κάτι. Ντρέπεται, σου λέει, έχει ηθικές αναστολές
0: μέσα
1: τέτοιες.
0: Στη θάλασσα, ρε παιδί, μας ξεβρακωθεί μέσα στη θάλασσα αυτή. Λοιπόν, και πραγματικά.
1: Γρηγόρη, γίνεσαι πολύ ρηχός.
0: Γίνομαι ρηχός, γίνομαι κάπου που να είναι βαθιά. Λοιπόν, να πάνε κάπου να κάνουν. Να
3: δηλαδή, όταν μπει μέσα να βγάλει το.
0: Να τα βγάλει όλα, ναι. Να τα βγάλει όλα, να μείνουν έτσι κι αυτός έξω.
1: Εγώ από ό,τι την έχω κόψει, αυτή είναι πολύ ντροπαλή. Εδώ σου λέει δεν θέλει χειροπέδες.
2: Έλα μωρέ τώρα, ήταν 30 χρόνια και ήταν μια χαρά. Ξαφνικά τώρα υπάρχει πρόβλημα.
0: Δεν ξαφνικά γίνεται αυτό.
1: Ναι, όχι, γιατί σου λέει ότι το πολύ του κυρελέσιο το βαριέται και ο παπάς.
2: Άρα υπάρχει... τον έχει βαρεθεί.
3: Λέτε, κάτι, λέτε, υπάρχουν και αυτές... μετά που αποκτηθούν, τι θα γίνει.
0: Να σου πω, θα βγουν εξω και θα πετάνε πέτρες στον κόσμο. Κάτι ερωτήσει μου
3: κάνουν. Τι να κάνουμε στην θάλασσα.
0: Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι υπάρχουν φράσεις που λένε πάρα πολλοί άντρες. Το έχω ακούσει κατά κόρον αυτό να συμβαίνει που να λένε ή πιάνω τον μπούτι μου. Ή πιάνουν τον μπούτι της, το ίδιο είναι. Όταν έρθεις σε αυτή την κατάσταση, φίλε.
1: Χωρίζεις, τι κάνεις.
0: Ή χωρίζεις ή λες ότι εγώ μένω με τον άλλον για άλλα πράγματα. Αλλά λίγο τη φάση του σεξ αυτή του ονειρικού που λες, την ξεχνάς.
1: Και
0: ξανακούω πάρα πολύ κόσμο να το λέει αυτό. Άντρες το έχω ακούσει έτσι και δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η φράση. Δεν μου αρέσει καθόλου γιατί είναι πολύ υποτιμητικό. Ή πιάνουν τον μπούτι μου, πιάνουν τον μπούτι της.
1: Καλά, χάρη λόγω.
0: Καταλαβαίνω τι λέει ρε παιδί μου ότι είναι τώρα πια ένα γίνανε τα κορμιά μας μετά από τόσο καιρό. Αλλά ή ένα νέο σέτο, αν σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πάντως το σίγουρο δεν είναι να βρει λύση να πηγαίνει με άλλες γυναίκες και αυτή να κάθεται εκεί και να την κοροϊδεύει.
1: Μα αυτό είπε και αυτό, sorry. Γι' αυτό να πάμε σε ένα σύμβουλο σεξουαλικής υγείας για να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε για να σώσουμε την ερωτική μας ζωή. Αλλά η άλλη από ό,τι φαίνεται δεν θέλει, ντρέπεται, δεν είναι.
2: Εντάξει, ας το συζητήσει μαζί του και ας την ξεκλειδώσει εκείνος.
1: Πώς ρε Νάνση.
2: Ρε Παναγή, θες να πάμε στο σπίτι, να τους πάρουμε κάτω, να τους βάλουμε έναν έναν, τι θα κάνουνε.
1: Πάμε σκηνοθεσία, λοιπόν, εσύ.
2: Πώς, τι και αυτά. Όταν υπάρχει ένα ζευγάρι το οποίο έχει θέμα, θα συζητήσει μεταξύ τους, εμείς θα τους πούμε.
0: Εγώ είπα μία λύση, πραγματικά. Πιστεύω ότι ένα από τα ωραιότερα πράγματα, επειδή έχουμε μάθει να είμαστε συνεχώς με σόρουχο και με ρούχα, όταν απελευθερωθείς μέσα στη θάλασσα, είναι πάρα πολύ ωραίο για το κορμί. Άκουσα με τους λέω. Αν ήμουν αυτός, θα τους έλεγα, σας παρακαλώ, προσπαθήστε να κάνετε γυμνή μπάνιο. Okay. Αλλά χωρίς πίεση. Πάτε χέρι-χέρι, φίλοι.
2: Ας κλείσουν ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο και εσείς στη θάλασσα.
0: Δεν με καταλαβαίνει.
2: Με πισίνα.
0: Άμα κολλήσουν, δεν καταλαβαίνει.
3: Μα δεν θα κάνουν σεξ. Δεν σου λέει
0: δεν σου λέει να γυμνή να κάνουν.
2: Δεν θα
0: κολυμπήσουν.
2: Όπου ξενέρωμα.
3: Με τα ψάρια μαζί.
0: Ρε, ξεκινήσει έτσι και θα καταλήξουν εκεί.
2: Όπου ξενέρωμα.
1: Εγώ βούτα μέσα να δω. Έχει ανάσα.
0: Τι βλακίε ακούω.
2: Τι βούτα μέσα. Χαμένε ή που θε και βούτα μέσα.
0: Θα την πνίξει τη γυναίκα.
2: Βόηδα κλα που θέλεις και βούτα μέσα.
1: Κράτα την ανάσα σου, ανάρα μου.
0: Ε, τι βλακείς ακούω.
3: Πόσα δαχτυλάκια σου κάνετε εκεί.
0: Να πούνε μέσα γυμνοί και την ώρα που πάνε γυμνοί μέσα μου στη θάλασσα, γκράου ο μπιλάρας, εμφανίζεται ο μπιλάρας, γκράου και τα λύνει όλα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ο Μπιλάρας.
1: Γκράου.
0: Ο Μπιλάρας είναι ένας φίλος πάρα πολύ καλός. Με εμφανίζεται σε τέτοιες καταστάσεις γυμνός μέσα στη θάλασσα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που είναι γυμνός μέσα στη θάλασσα. Πάντα. Χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Γκράου ο Μπιλάρας και λύνε.
2: Καλή γραμμή. Και γκράου και γκρίου.
1: Η Νάντση δεν βοήθησε πολύ σήμερα.
2: Τι να βοηθήσω τώρα.
0: Παρακαλώ, 2-11-7-0-0.
2: Έφερε ο άλλος την κούκλα από εδώ ο Γρηγόρης να πάνε στη θάλασσα να μην κάνουν τίποτα. Στην πιάσει ο άντρας της, σιγά σιγά άμα είναι να τη βοηθήσει.
0: Για να πούμε την απελευθερωθεί.
1: Λες να μην έχει προσπαθήσει.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Για μωρόχαυλο τον κόβο. Καλώ στην Καλλιόπη.
0: Τι γίνεται.
4: Γρηγόρη, είσαι υπέροχο στην τηλεόραση.
2: Και στο Instagram, αφού μου τα γράφει συνέχεια.
4: Και χαρακτηρίζει τι εκπομπέ σου.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Καλλιόπη, πήρες, δεν ακούει τώρα.
1: Πήρε για το δίλημα.
4: Α, εγώ πήρα να σα πω μια καλημέρα. Είναι καταπληκτική. Σωστά.
1: Ναι, αλλά έχουμε δίλημα τώρα, βρε Καλλιόπη. Δεν σεβόμαστε τι στήλε, δεν σεβόμαστε τίποτα πια. Ένα λεπτάκι.
4: Μια καλή. χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ποτέ. Ναι, όταν έπαιρνε τα λεφτά όμως από την εκπομπή, καλά ήταν. Τώρα τις στήλες. Να μην τα σεβαστούμε.
0: Μην μιλάς έτσι. Πήρες,
1: όταν πήρες την 4.000, καλά ήταν.
0: 4.000.
1: Γεια σου, Καλλιόπη. Φιλάκια, Καλλιόπη μου, καλημέρα.
0: Δεν την πειράζει την Καλλιόπη. Καλλιόπη μας είναι πάντα έτσι να πει μια καλή κουβέντα. Δεν θέλει. Πόμε τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Τι προτείνετε να κάνει Ζέτα.
5: Καλημέρα, Γρηγόρη μου. Πόσο ρομαντικός άνθρωπος είσαι, Παναγία μου.
1: Ξενέρωτος είναι, δεν είναι ρομαντικός.
5: Ακού, είναι άλλη γενιά, Παναγία μου, γιατί εγώ.
1: Άντε, μωρέ τώρα, να πάει να γδυθούν με στη θάλασσα. Λες και κάτι τρίξει τα γύφτια να γδυθούν με στη θάλασσα.
5: Άκου, Παναγία μου, άκου. Όταν είσαι στα 20, ναι, το κάνεις γιατί θέλεις να νιώσεις αυτό που νιώθεις από τα κουνέλια.
0: Ακριβώς, όπως το λες.
5: Όταν έχει ηλικία, θες την ποιότητα. Θέλεις το πριν.
1: Δεν έχουμε ποιότητα. Σεξ καλό θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι.
0: Αυτό εννοεί. Ποιότητα εννοεί.
1: Μα τι ποιότητα.
0: Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
5: Δεν θες την ποσότητα. Θες όλο το.
1: Μα ποσότητα θέλει ο άνθρωπος, λέμε. Δεν κάνει καλό σεξ.
0: Βρε τι ποσότητα. Εδώ δεν κάνει καθόλου. Εσύ ποσότητα θες. Ποιότητα θέλει.
5: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει η Ζέτα να το συζητήσει με τον άνθρωπό τη και πρέπει αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Δεν το έχει σκεφτεί.
5: Πάνω απ' όλα για μια γυναίκα είναι η εμπιστοσύνη. Και να χαλαρώσει, οπότε αν χαλαρώσει εκείνη, όλα θα πάνε.
0: Δηλαδή, ας πούμε τώρα,
1: να σου εξηγήσω. Χαλαρή, να μα χαλαρώσει κι άλλο.
0: Άκουσε με, ρε φίλε, λίγο κάτι άλλο τώρα. Το όνομά σου πώς είναι, αγαπημένη, πλάσε το τηλέφωνο.
5: Σταμάτη,
0: μίλα καλά. Νάντια, τι ωραίο τραγούδι αυτό. Πολύ ωραίο. Βάλτε λίγο να παίξει μετά έτσι για λίγο τον Νάντια του Καρβελάκη.
1: Να χαλαρώσει, να γυρίσει.
0: Νάντια μου, ας πούμε, σταμάτα, μίλα όμορφα λίγο. Μίλα όμορφα. Νάντια, ας πούμε, τώρα είναι πολύ ωραίο να πάρει Νάντια, να του πάρει λίγο λάδι, baby oil.
1: Και τώρα το πας καλά. Πού να το βάλει.
0: Α, η Νάντια λέω, η Ζέτα. Ναι, αν είναι η Νάντια, ας πάει η Νάντια.
1: Πού να το απλώσει το baby oil.
0: Λοιπόν, λέω ότι η Νάντια θα με καταλάβει. Η Ζέτα, να πάρει η Ζέτα. Γιατί παρεξηγηθεί και η Ζέτα τώρα σε όλη την Νάντια. Στον άντρα της Ζέτας.
5: Εκτό από αυτό, πρέπει στα 30 να δει την Νάντια. Πήγε σαν τον άλλον που έλεγε το πουλί μου και λάβησε.
0: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι να πάει η Ζέτα, να πάρει να τον τρύψει, να του κάνει ένα χαλαρωτικό μασάζ, να είναι μόνη του και να του κάνει παντού σε όλα τα ωραία σημεία, σιγά σιγά, χωρίς άγχος, όλα θα έρθουν σιγά σιγά.
2: Πάλι δηλαδή λέμε πώς θα ικανοποιήσουμε τον άντρα.
5: Όχι, μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Βέβαια, συγγνώμη λίγο, το καταλαβαίνω, αλλά αν δεν κάνει κούκου στον άντρα, πώς θα το κάνει στη γυναίκα.
5: Θα του κάνει αυτόν, αυτό είναι δυσάρεστο. το κάνει στη ζέτα.
2: Μα αυτός δεν έχει πρόβλημα να του κάνει κούκου.
0: Δεν έχει πρόβλημα.
2: Απλά το πρόβλημα είναι ότι όταν του κάνει κούκου είναι ξενέρωτος.
1: Αυτή είναι η ξενέρωτη της υπόθεσης, όχι αυτός.
0: Αυτή είναι τελικά. Τι αυτός.
2: Όχι, είναι. Λέει ότι το σεξ τους είναι ξενέρωτο. Ποιος μας έστειλε
5: αυτό. Ναι, είναι ξενέρωτο.
1: Αλλά αυτή δεν προτίθεται. Μπράβο, αυτή δεν προτίθεται να κάνει κάτι. Αυτός μπορεί να κάνει τα πάντα.
5: Δεν είπαμε κι αυτή να κάνει τη μαϊμού, ας κάνει κάτι όμως.
1: Ας κάνει όμως κάτι κι αυτή λίγο.
0: Ναι, μαντάμ, τι σας είπαμε. Κάνε κυρία Καρδινάλα, είστε.
1: Μοριζέτα.
2: Το πρόβλημα είναι, ρε παιδιά, να τα βρουν και οι δύο. Όχι να κάνει η Ζέτα για να φτιάξει τον άντρα της.
1: Μα εκείνη το έχει το θέμα, την ξενερωσιά.
2: Γιατί το έχει, ποιος το στείλε το mail.
0: Η Ζέτα.
2: Τι μας έλεγε τόση ώρα.
5: Ισόρουχα οι γυναίκες και γενικά ό,τι κάνουμε και ξέρουμε ότι το βράδυ θα το κάνουμε. Θα πάμε κομμωτήριο, θα βάλουμε σόρουχα, το κάνουμε για μας.
0: Εντάξει, να σου πω όμως κάτι, συμβαίνει και κάτι φοβερό που παθαίνεται κάτι ξενέρωτα φοβερά. Πας να σκίσεις ένα εσώρουχο, ας πούμε, πάνω στη φάση που λες να το κάνω. Ακούς! Αυτό μη είναι ακριβό, μη! Μα είναι δυνατόν τώρα! Μα είναι δυνατόν να πας να σκίσεις το εσώρουχο και να πάρεις απάντηση από τη γυναίκα κάτω!
5: Ξέρεις ότι ο άντρας σου δεν θα σκίσει. Εμένα προσωπικά θα σκίσει. Το ξέρω, το ξέρω. Δεν θα πάω, μάνα μου, να δώσω χρόνο.
0: Έτσι, μπράβο! Μπράβο, Νάντια! Μπράβο, Νάντια! Τι μου βάζεις εσώρουχα!
2: Άμα το ξέρεις ότι τα σκίσεις, θα κάνεις αυτό που λέει η Νάντια. Πολύ σωστή.
5: Βέβαια. Παίρνει το εσώρουχο και το κάνει.
0: Να σε ειδοποιάω. Φορά εσώρουχο που θα σκίσει.
2: Όλες το κάνουμε αυτό. Ποιο? Όταν ξέρουμε ότι κάποιος τα σκίζει, βάζουμε τα φτηνά μας.
3: Δεν ξέρουμε, ρε φίλε, ότι σήμερα
2: το αυτό είναι δεδομένο.
0: Ακόμα πώς τη λέει, είναι δεδομένο λέει αυτό.
5: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις.
0: Έχει ένα σιρτάρι η Νάρση που γράφει για σκίσιμο και τα γερά. Παίρνει από τα γερά ή για σκίσιμο.
2: Να πούμε λίγο ότι η Ζέτα είναι 52 και άντρας της είναι 55. Ότι είναι και οι δύο. Η Ζέτα μπορεί να είναι στην προεμινόπαυση, στην εμινόπαυση. Να μιλήσουμε και λίγο γι' αυτό το πράγμα. Να μιλήσουμε λίγο ότι οι άντρες δεν δέχονται ή δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν είναι ενημερωμένοι.
0: Τι θα κάνω, έχω ορμές.
2: Σταμάτα λίγο, ρε
0: παιδί.
2: Πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία που οι άντρες δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει αυτή η περίοδος για τη γυναίκα.
0: Γιατί, συγγνώμη, οι γυναίκες έχουν καταλάβει τι τραβάνε οι άντρες. Τι είναι αυτά που λες, μπορεί να συνεχώς συνέχεια αυτό το πράγμα κάνεις. Μην βάζεις και αμήνωμα για τους άντρες τώρα.
2: Δεν θέλω να αμυνθείς, άφησε με να ολοκληρώσω.
0: Μα ναι, τι θες να πεις,
2: δηλαδή. Η περίοδος της προεμινόπαυσης για τις γυναίκες και η εμινόπαυση είναι αυτά τα 3-4 χρόνια, τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολα γιατί έχει πάνω κάτω στην ψυχολογία της που μπορεί να τη λες τρελή. Είναι ότι μπορεί, ας πούμε, να ζεσταίνεται, να κρυώνει. Έχω ακούσει από γυναίκες που μπαίνουν μέσα στο ψυγείο. Που κυκλοφορούν το χειμώνα με το βρακί τους έξω στο μπαλκόνι. Είναι τα ups and downs στην ψυχολογία σου για 1000 πράγματα.
1: Ναι,
2: και φυσικά.
0: Ναι, και είναι σεβαστό αυτό.
2: Άκου, αν λες τα ξέρω, δεν μπορείς σε μια γυναίκα που είναι σε αυτή την ηλικία να της λες ότι εγώ θέλω αυτό και θέλω εκείνο. Πρέπει να την καταλάβεις κιόλας.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κακό.
2: Γιατί υπάρχουν και κάποιες
1: αυτή
2: ηλικίες που η γυναίκα χρειάζεται τρυφερότητα και θέλει
0: πάντα
2: μια άλλη.
0: Πάντα χρειάζεται τρυφερότητα η γυναίκα. Πάντα χρειάζεται. Πάντα χρειάζεται τρυφερότητα η γυναίκα.
2: Θέλει μια άλλη προσέγγιση.
0: Δεν μου απαντάς αυτό που σου λέω όμως. Πάντα χρειάζεται τρυφερότητα η γυναίκα. Πάντα.
2: Να θέλει παραπάνω.
0: Πάντα. Ναι. Και συγγνώμη, Νάντια, ένα λεπτό και θα το κλείσει εσύ το τηλέφωνο. Ότι και ο άντρας. Μπορεί να συμβούν ακριβώς τα ίδια. Να σταματήσει να έχει ορμές, να περάσει πάρα πολύ δύσκολα.
2: Ναι.
0: Ζητάς κατανόηση που δεν την παίρνει πολλές φορές από τη γυναίκα. Τι έγινε, έκανες τίποτα άλλο, το κάνεις μόνος σου, γιατί δεν έχεις όρεξη, είναι αλλού το μυαλό σου. Πολύ δουλεύεις, πολύ κάνεις. Τρώνε και μεγάλη επίθεση οι άντρες κάποια στιγμή, όταν ένα διάστημα στη ζωή τους δεν έχουν στήσει.
1: Το
0: σοβαρεύω και το σοβαρεύει η Νάνση. Δεν γίνεται να μιλάμε μόνο για την μία πλευρά.
2: Γιατί οι ηλικίες που μας έδωσαν αυτές, Παναγή.
1: Ναι, ρε παιδιά, αλλά.
2: Και λέω λοιπόν ότι και οι δύο. Σε αυτή την ηλικία, επειδή δεν το σοβαρεύω έτσι απλά, ένα είναι το πρόβλημα στα ζευγάρια. Το ότι δεν λένε την αλήθεια.
0: Πείτε την αλήθεια.
1: Εγώ
0: την αλήθεια,
1: δεν θεωρώ από την άλλη το ότι ακόμα και σε αυτή τη φάση, είτε του άντρα είτε της γυναίκας, το άλλο άτομο, ο άντρας ή η γυναίκα, να προσπαθεί να σε ανεβάσει.
0: Ωραία, να πει κάτι συγγνώμη. Νάντια, Νάντια, κλείσε λίγο, σε παρακαλώ.
1: Ότι, εγώ προσπαθώ να σώσω την ερωτική μου ζωή, να τη βελτιώσω, αλλά γιατί δεν σέβομαι την προεμινόπαυση. Όχι, ακόμα και σε αυτή τη φάση της γυναίκας, προσπάθησε να την ανεβάσει.
0: Συμφωνώ.
1: Προσπάθησε να την
2: ανεβάσει. Αυτό λέμε. Ότι να μιλάνε.
0: Και να τη δικαιολογήσει.
1: Δηλαδή δεν πρέπει να γυρίσει εσύ και να πει α, προεμινόπαυση, εντάξει.
2: Πολλές φορές οι άνθρωποι περνάνε σε αυτή τη φάση που τους συμβαίνει αυτό στο σώμα τους, δεν το ξέρουν, δεν αναγνωρίζουν τα σημάδια και νομίζουν ότι τους θέλει ο σύντροφός τους. Δεν τους θέλει ο σύντροφός τους.
0: Έχουμε την Νάντια στο τηλέφωνο να πει και η Νάντια κάτι. Νάντια, κλείσε σε παρακαλώ εσύ όπως θέλεις. Πες μας την αποψή σου, Νάντια μου. Όχι, Νάντια μου, να κλείσει το τηλέφωνο. Όχι, ρε φίλε. Νάντια μου, γλυκά, αν με ακούσε, να κλείσει.
1: Και εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Κλείσει όπως θέλεις, είπα. Κλείσει πώς. Δηλαδή, πώς αλλιώς να κλείσει το τηλέφωνο. Να το πετάξει στον αέρα και να το βαρέσει το κεφάλι. Άμα τη έλεγα, Νάντια μου, σε ευχαριστούμε πολύ, κλείσε. Το κλείσει όπως θέλεις, εννοούμε ενλοκτικά. Πώς να κλείσει το τηλέφωνο αλλιώς. Πώς το κλείσει το τηλέφωνο, με πώς.
1: Εντάξει, ρε Γρηγόρη.
0: Με καράτε να το κλείσει.
1: Εντάξει τώρα, γιατί.
0: Μα δεν είμαι πιάσει η κατάσταση.
1: Προεμινόπαψε κι εσύ.
0: Αφιερωμένο στην Άντια που δεν με κατάλαβε ποτέ. 40.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-50383 και 6974-901-553.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
11: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στη

0: σπίτι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
1: Κύριέ μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.

0: πάμε για να beat the bomb. I'm sexy and I know. Πώς λέει το τραγούδι? I know it. I'm sexy and I'm gonna have a problem. Αφιερωμένο στον Παναγιώτη Ζαβζάτο. Μόνο που δεν το ξέρει ότι είναι sexy.
1: Δεν το ξέρω και εντάξει.
0: Και δεν με νοιάζει κιόλας. Λοιπόν, πάμε για να beat the bomb. 2-11-7-0-7-9-31. Μέχρι 500 ευρώ τελειώνει ο μήνας και δεν έχουμε δώσει φράγκο.
1: Όχι, στο beat the bomb έχουμε,
0: έχουμε δώσει.
1: Τελειώνει, ρε Γρηγόρη. 19 έχει ακόμα.
0: 19 τι είναι, 19, τι 22, τι 43, τι 74. Και εκεί,
2: Εδώ είναι το beat the bomb.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
4: Ηλιάνα με λένε, τι κάνετε?
0: Ηλιάνα, γεια σου Ηλιάνα μου, πού τηλεφωνείς?
4: Τηλεφωνώ από Κερατσίνη.
0: Κερατσίνη, πάρα πολύ ωραία.
1: Να επαναλαμβάνεις όλα, Ηλιάνα, Κερατσίνη.
0: Ηλιάνα, έχεις ξαναπαίξει μαζί μας?
4: Ποτέ. Κανένα παιχνίδι.
0: Ποτέ κανένα παιχνίδι.
4: Πρώτη φορά πιάνω. Μόνο στο πάρε δώσε που έδωσα.
0: Μόνο στο πάρε δώσε, ποτέ κανένα
1: παιχνίδι. Έλα,
0: κρεμίστηκε. Πρέπει να μιλήσουμε με την Ηλιάνα. Ηλιάνα, τι έχεις να πεις για αυτή την εκπομπή που ακούς?
4: Κάθε μέρα σας ακούμε.
0: Κάθε μέρα μας ακούς. Θες να πεις κάτι άλλο?
4: Τον Παναγίδη δεν τον βλέπω καλά.
0: Τον Παναγίδη
1: νομίζω ότι είναι αστείος τώρα, κατάλαβες.
0: Τον Παναγίδη τον βλέπεις καλά, γιατί? Για πες μου λίγο.
4: Είστε φοβεροί, μπράβο.
0: Είμαστε φοβεροί, Παναγία, ακούς.
1: Εγώ είμαι φοβερός. Αν φύγω εγώ θα καταστραφούν εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, Ηλιάνα μου, έχεις ξαναπαίξει beat the bomb?
4: Όχι, αλλά το έχω ακούσει πολλές
0: φορές. Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να σταματήσεις τη βόμβα πριν σκάσει. Ξεκινάει από το 1 ευρώ. Μπορεί να σκάσει και στα 10, δεν έχει γίνει ποτέ. Ή στα 20 και εκεί δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Ναι, λέμε.
0: Ναι, να τις πω λίγο, γιατί από ό,τι κατάλαβε η κοπέλα δεν είναι.
1: Λοιπόν, αφού σου είπαν, έχει ξανακούσει.
0: Και φτάνει μέχρι 500 ευρώ, έτσι. Να ξέρεις δηλαδή απλά που είναι το τέλος και που είναι η αρχή. Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγί.
1: Beat the bomb, παίζουμε.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 5 ευρώ. 35, 55, 75 ευρώ, 95, 105, 135 ευρώ.
0: Στο πρέπει, Ηλιάνα.
1: Ακούστηκε και το 170 τώρα. Εγώ λέω ότι θα
5: δώσουμε. Αφού είπε στόπο, όχι, δεν θα το δώσουμε.
1: Εγώ λέω ότι θα δώσουμε. Μαμά,
6: καλούδι.
1: Η Ηλιάνα και πρώτη φορά πιάνει γραμμή.
4: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
1: Ορίστε γύφτη, άιντε.
6: Εγώ τη το δίνω.
5: Είναι εκτός όρων.
1: Εγώ τη τα δίνω.
0: Να σου πω, συγγνώμη, καταρχά να σου πω. Να τη τα δώσουμε, αλλά ο Παναγής ξένα λεφτά είναι. Τι του νοιάζει? Ένα χιλιάρικο να λέει.
5: Είπε το πριν, μετά λέει άμα πει 500 θα δώσει.
0: Λόγω τη γλυκιά.
1: Να έχει πιο μεγάλη ταχύτητα, να το κλείνει.
5: Αφού είπε το, τι χρειάζεται ταχύτητα.
0: Η αλήθεια είναι και εσύ άρχισε λίγο. Ναι, κάνει μια άλλη δουλειά.
1: Και την ώρα που ακούστηκε πρέπει να τα δώσει.
0: Εγώ είμαι.
5: Δηλαδή αν ακουγόταν οι 7 χιλιάρικα θα δίναμε.
1: Δεν πάει μέχρι 7 χιλιάρικα.
5: Ρε παιδάκι μου, αν ακούω, εγώ λέω 7
1: χιλιάρικα. Υποθετικά δεν μιλάω.
0: Ναι, Νίκο μου, γιατί τα βάζει με τον ηλίθιο αυτόν εδώ τύπο απέναντί σου να πούμε.
1: Εγώ θα τη τα δίνα. Τώρα αν είστε τόσο γύφτη και δεν τα δώσετε, καλά
0: θα κάνω. Δεν έχει δώσει φράγκο.
5: Θα τα δώσω τα λεφτά.
0: Εννοείται θα τα δώσουμε τα λεφτά. 170 ευρώ. Για να δούμε που θα φτάνε. Περίμενε η Ηλιάνα να δούμε που θα φτάνε.
5: Θα έσκαγε στα 500.
0: Για να δούμε.
3: 195.
0: Μια χαρά, Ηλιάνα, μια χαρά. Μιλάς με τον Παναγή να κρατήσει, να του δώσει τα πάντα, τα στοιχεία σου, να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα.
1: Για πάντα, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο θα μου δώσει.
0: Έλα, πάτο! 195 ευρώ. Δώσε τα πάντα.
1: 170
5: ευρώ. Όχι, παιδιά, τη δώσουμε 300 ευρώ, είσαι κοκκέι.
0: Ηλιάνα μου, συγχαρητήρια, κέρδισε 844 ευρώ.
4: Να είσαι καλά, παιδιά, να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, από μια καλημέρα και στο όπερα. Έτσι τα λέμε άλλες φορές πρωί-πρωί για να σας στείλουμε για καφέ. Που φέγει και τώρα πρωί. Είναι να πιείτε το καφεδάκι σας εκεί, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Είναι αυτό το ζωγροπλαστείο που έχει γίνει και με αυτά τα viral φρούτα. Γιατί να το πω και λίγο τώρα πάλι αυτό. Εντάξει, όχι, μάλλον δεν θα το πω. Άντε, γιατί δεν έχει να κάνει. Πήγαμε στα viral φρούτα τα παιδιά εκεί πέρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλοί κάνουν viral φρούτα. Δεν τα πετυχαίνουν έτσι όπως τα βλέπουμε κάποια στιγμή στο εξωτερικό.
1: Το έχουμε δει.
0: Δεν ξέρω, αλλά θέλω να σου πω ότι
2: βλέπω.
0: Θέλω να σου πω για να μην θέλω να με ειλικρινήσω ότι λέω δεν θέλω ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ξέρεις, υπάρχουν διαβαθμίσεις. Βλέπεις κάτι ας πούμε, που το κάνουν και στην Αμερική, δεν ξέρω, και είναι τέλεια. Θέλω να πω ότι από τα πιο πετυχημένα. Γιατί κάνουν καλά ζαχαροπλαστεία, έτσι. Είναι μόδα τώρα, το κάνουν παντού. Και σίγουρα είναι και παντού. Ο καθένας μπορεί να βρει ωραία πράγματα νόστιμα. Γιατί εγώ δεν ήξερα για αυτά τα viral φρούτα, που είναι φρούτα που. Τι είναι, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει. Φρούτα που είναι γλυκό, που έχουν το σχήμα του φρούτου, που μέσα έχει τη γεύση του φρούτου που τρως. Ουσιαστικά δηλαδή είναι μια πάστα φρούτο που έχει τη γεύση του φρούτου. Μαζί σε ένα συνδυασμό. Πάρα πολύ ωραίο και το πέρα έκανε μια καταπληκτική δουλειά. Εγώ εντυπωσιάστηκα και με το πόσο όμοια τα κάνανε εκεί πέρα ο Αλέξανδρος και η ομάδα του. Οπότε γι' αυτό και κάναμε και ένα βιντεάκι. Θα το ανεβάσουμε στο Instagram τις επόμενες ημέρες, ώρες, για να το δείτε και να πάρετε μια γεύση. Αλλά το ζητημένο και τα παγωτά. Γινόταν χαμός άλλο ένα Σαββατοκύριακο στο πέρα. Μπράβο εκεί να πω σε όλα τα παιδιά που καταφέρανε να κάνουν τον κόσμο από μακριά να πηγαίνει, να τρώει μία φορά και να ξαναπηγαίνει. Αυτή είναι και η επιτυχία. Ουρές κυριολεκτικά και για τα γλυκά του Σαββατοκύριακο που τα κάνει μόνο το πέρα. Τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που δίνουν μία τούρτα κάθε μέρα σε ένα σπίτι να πάει και αυτή για να γλυκαθεί μια οικογένεια και να έχει έτσι να γλυκαίνεται για όλες αυτές τις πικρές τιμές που περνάει ο κόσμος κάθε μέρα. Λοιπόν, 6936-10-10-22, ονοματεπώνυμο στο Viper, δεν χρεώνεστε τίποτα, γράψτε το πέρα και το όνομά σας.
2: Lateagain.gr εμπνεύστηκε από όλες εμάς που στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit αργούμε λίγο στα ραντεβού μας. Lateagain.gr θα βρεις τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες. Γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. Lateagain.gr και να σας ευχαριστήσω που μου στείλετε δύο υπέροχα ζευγάρια παπούτσια και κάτι καταπληκτικά σκουλαρίκια.
1: Η αλλαγή του καιρού είναι η ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμη και στην καρνταρόμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons και βρες το κουπόνι και πάρε και εκτός 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα περισσότερες και εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμη. Τι περιμένεις, The My Rewards Coupons.
2: Ρίχτω.
3: Σφαίρα Voice.
0: Καλησπέρα σας, τραγούδι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που μας στέλνετε, δεν σας ξέρουμε, δεν γνωριζόμαστε. Είναι η ώρα η δική σας, η ώρα των παιδιών που δημιούργησαν ένα τραγούδι και εμείς πραγματικά με όλη μας τη χαρά το μεταδίδουμε στον αέρα, γιατί αυτή ήταν και το δικό σας το αίτημα.
2: Να
0: δεν έχουμε χώρο και χρόνο, δεν μας δίνουν πουθενά να παίξουμε τα τραγούδια μας. Αν δεν είμαστε από εταιρείες, αν δεν πληρώσουμε και αν και αν και αν και αν. Εμείς λοιπόν αυτό το χώρο σας δώσαμε, τα λέω εντάχει. Όσοι λοιπόν μας ακούτε, στείλτε παπάκι πρωινό σφαίρα. .gr. Τι λέω, τι είναι, πού τα στέλνουμε.
4: Καλά το είπες.
2: Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr.
0: Πρωινό παπάκι. Παπάκι πρωινό. Τι λέει, παπάκι πρώτα ή πρωινό παπάκι.
4: Παπάκι πάει στην ποταμιά.
0: Λέει και να τελειώνουμε. Τι, πώ το λένε.
1: Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr.
0: Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr.
2: Να πω πριν πάω στο Σφαίρα Voice ότι ένα φίλο λέει περίμενε στη γραμμή, βρίζει λίγο. 10 λεπτά και όταν ήρθε το παιχνίδι λέει τον κλείσαμε. Πάει το ψέμα σύννεφο, τζάμπα σα ακούω τόσα χρόνια. Λοιπόν, και του εξηγώ ότι εμεί δεν έχουμε αναμονή, ότι δεν έχουμε τίποτα εδώ πέρα.
0: Πώς το κλείσαμε, αφού του βγάζουμε κατευθείαν στον αέρα, ρε φίλε μου, γλυκέ, ρε φίλε
2: ήμουν
0: μου.
2: Στη γραμμή, άκουσα όλη τη διαφήμιση την ώρα που έκλεισε η Νάντια και όταν ήρθε το παιχνίδι έκλεισε η γραμμή. Πολύ πιθανόν είχε αφήσει το τηλέφωνο ανοιχτό, μπερδεύτηκε που πήγε δίπλα σου. Το τραγούδι.
1: Μήπως είχε αφήσει ανοιχτό τη γραμμή.
2: Σήκωσε γραμμή από εκεί ή από εδώ.
0: Μπορεί, αλλά μετά την.
4: Αλλά δεν έχουμε πέσει σήμα.
0: Δεν έχουμε πέσει σήμα. Μετά τον Νάντια.
2: Ότι άκουσε την Νάντια, τη διαφήμιση όλη. 10 λεπτά περίμενε στο τηλέφωνο.
0: Άρα ήθελε να μιλήσει, όχι να παίξει. Όχι να γιατί ήταν για το θέμα.
2: Δεν ξέρω τι ήθελε να παίξει.
0: Μα πώς να παίξει, αφού ήταν. Άμα άκουσε την Άντι, ήταν μετά το θέμα δίλημα ζωής.
2: Ναι, αλλά.
0: Άρα δεν είχαμε παιχνίδι.
2: Προφανώς όμως εκείνος πήρε και έμεινε στη γραμμή.
0: Ναι, αλλά το παιχνίδι παίξαμε μετά από 20 λεπτά.
2: Και του το εξηγώ και δεν το καταλαβαίνει, παιδιά. Εμείς δεν έχουμε εδώ πέρα ούτε τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ψέματα είναι αυτή η εκπομπή. Μέσα στο ψέμα.
1: Σας κοροϊδεύουμε.
0: Τα λεφτά δεν τα δίνουμε ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ εγώ τα
0: παίρνω. Είναι όλα ψεύτικα.
1: Εγώ.
0: Να κοροϊδεύουμε ένα χρόνο, να τα πάρουμε, να τα κλέψουμε, να φύγουμε.
2: Εγώ εξηγώ ότι δεν έχουμε ούτε.
0: Γιατί οι άλλοι δεν διαφημίζουν. είμαστε χάλια, τους βρίζουμε όλους, τους κάνουμε όλους, τους αποφτώνουμε όλους.
1: Έτσι και εμείς.
0: Και εσείς ακούτε. Αφού ακούτε, σας κλέβουμε. Ακούμε και εμείς τα
2: στραβά. Εγώ θέλω να πω ότι δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο το έχει ο Γρηγόρης
1: Δημήτρης. Και να σου πω και κάτι. Τζάμπα μας ακούς τόσα χρόνια.
2: Μπορεί να λάθος να το έχει.
5: Όχι, όχι, όχι. Δεν το έχει κάνει ο Γρηγόρης. Εγώ έλεγχω τη γραμμή. Εγώ την τραβάω τη γραμμή.
0: Έλα, είναι τώρα που απολογήσε τώρα.
5: Εγώ το έχω.
0: Εδώ χαρίζουμε λεφτά πραγματικά. Το λέω μέσα από την καρδιά μας. Έχουμε δώσει δώρα να πούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο πρωινό που να έχει δώσει τόσα πολλά δώρα.
5: Θέλω να πω ότι οι παραγωγοί δεν έχουν ιδέα με το. Απλά αφήνουν καμιά φορά να ακούγεται το τηλέφωνο. Κατά τα άλλα, τις γραμμές ισχυρίζομαι εγώ.
0: Εντάξει, και να πούμε κιόλας ότι έχεις ήδη καταστρέψει το σφαίρα.
5: Ναι, το έχω καταστρέψει.
0: Μην το συνεχίσεις, πέστε αυτό. Με αυτά
2: και με αυτά, εγώ πάντως θα ήθελα να αλλάξει το τηλέφωνο. Ευκαιρία δοθήσει.
5: Για τα κουμπιά θα συζητάμε. Έχουμε προβλήματα.
2: Καλημέρα λοιπόν, πάμε στο Σφαίρα Voice. Ονομάζομαι Γιάννος Χρήστου και κατάγομαι από την Κύπρο. Είμαι 22 χρονών και είμαι φοιτητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είμαι νέος καλλιτέχνης στον χώρο της ελληνικής μουσικής, έχοντας κυκλοφορήσει μόλις 2 τραγούδια. Το τραγούδι που μας στέλνει λέγεται Συνάντηση. Είναι ο Γιάννος Χρήστου και του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σφαίρα Voice.

0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Διαφορετικό από τα άλλα.
2: Λοιπόν,
1: Γιάννος Χρήστου, και σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται ότι είναι μόλις 22 ετών.
0: Άσου ρε Γιάννο, μπράβο, πολύ ωραία.
1: Μπράβο σου Γιάννο, είναι το δύο τραγούδια έχει βγάλει ο Γλυκούλης, είναι στην Κύπρο.
0: Γιατί το λες Γλυκούλη?
1: Γιατί μου αρέσει που είναι 22 χρονών, μας έστειλε το τραγούδι.
0: Ωραία, πώς να μην είναι, δεν θέλει να λες Γλυκούλη.
1: Εγώ θέλω να το πω Γλυκούλη.
0: Μπορεί να το είναι δύο μέτρα, άντρα, κλασέ να πούμε.
1: Πάλι Γλυκούλη.
2: Τρίγωνο, ρε παιδί μου, έτσι τρίγωνο.
1: Τρίγωνο Γλυκούλη θα το πω. Όπως θέλω θα το πω.
0: Μπράβο, Γιάννη, πολύ ωραία φωνή, φίλε, και φαντάζομαι τώρα ότι θεωρώ ότι ακόμα η φωνή σου δεν έχει κατασταλάξει. Είσαι στη φάση τώρα που δημιουργείται, δηλαδή μπορεί να αλλάξει και στα επόμενα.
3: Κάνεις και ψυχανάλυση.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί στα 22 δεν έχει ολοκληρωθεί η φάση. Είναι ακόμα η φάση που φεύγω.
3: Εντάξει, κύριε Μουρακίνη.
0: Τέλος εφηβείας. Μην με ξαναπείς έτσι. Λοιπόν, τελειώνει η εφηβεία και
3: εντάξει,
0: πάμε στο.
3: Κύριε Θεοφάνους.
0: Ναι. Έτσι όπως λοιπόν πάει το αυτό να το.
3: Να το αυτό.
0: Ναι, έτσι. Ναι, γιατί κατάλαβα. Από μουσική ξέρουμε.
3: Ναι,
0: ξέρουμε δράμια, έτσι. Επειδή ξέρω και πιάνω.
3: Λοιπόν, Νίκο, για πάντα το σε παρακαλώ. Ναι, ξέρω Γρηγόρη μου, ξέρω. Άσε με τώρα να κάνω τη δουλίτσα μου να πάω σπίτι ξέρεις, να τελειώνω.
2: Ξέρεις πιάνω.
3: Όπω, γιατί να το συζητήσουμε.
2: Ξέρεις πιάνω.
0: Ναι, ρε φίλε.
3: Ξεκίνα να ανησυχεί.
2: Τι πιάνω, τι είναι. Έχεις παίξει εσύ ποτέ πουθενά κάπου. Συγγνώμη Γρηγόρη, επειδή ξέρω κι εγώ θες να παίξω.
1: Δεν παίζει κάθε μέρα. Ξέρεις
0: πιάνω.
1: Ναι, καλέ.
0: Τι έχεις τελειώσει πιο εγώ. Έχεις τελειώσει πάνω στο πιάνο.
2: Ναι.
0: Ωραία,
2: και από εδώ.
1: Όντως ξέρει ο Καλούδης.
0: Πού ξέρει μωρέ πιάνο, γιατί μας έχει παίξει
3: πολύ. Τελειώσει παιδί μου, αρμονία.
1: Κάνει και δεύτερες.
0: Κάνει. Τόσο βράδυ, ξέρεις.
2: Ναι.
0: Ξέρω κανονικά παίζω πιάνο.
2: Κι εγώ ξέρω.
0: Μελόντικα, ξέρεις μελόντικα.
2: Τι μελόντικα ξέρω, τι θέλεις.
0: Γιατί άμα ξέρει μελόντικα, ξέρει και πιάνο. Γιατί έχει ακριβώς τα ίδια πλήκτρα.
3: Τα πλήκτρα.
0: Άσε που έχουν τα ίδια, 7 νότες είναι παντού, να ξέρεις.
1: Αυτά, εκεί φτάνουν οι γνώσεις.
3: Είναι παρά 25, όχι.
1: Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται και καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να αποστάρουν, τι είναι OK να δουν. Τόζι, δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Λοιπόν, κάθε δύσκολος λεκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό πω έχει πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό. Με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους λεκέδες bye.

0: πω.
1: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
2: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: 18.81
4: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-3607. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
12: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
13: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα. Απαιτηστικά.
14: Και τώρα,

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτυδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
3: Προ καλοκαιριού. Προζέστης Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Εντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες... Oh!

0: είπε πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Σε ένα Στέφανο του Μάη.
2: Με φώναξε κανείς.
1: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και πριν παίξουμε φάκελα, γιατί θα παίξουμε για άλλο ένα χιλιάρικο, μπας και το πάρει κάποιος. Ελπίζω να μην πάρει τηλέφωνο η Μαρία από την Κρήτη. Θέλω να σας πω ότι έβαλε αυτό το τραγούδι ο Νίκος γιατί. Για να σας δείξουμε, όχι ότι δεν το ξέρετε, πάρα πολύ το ξέρετε, τι κάνει το AI. Ο Νίκος κάνει διάφορα παιχνίδια εδώ πέρα. Εμείς, βέβαια, θέλω να πω ότι όσοι ειδικούς της τέχνης εννοώ μουσικούς ανθρώπους που ξέρουν από μουσική, τους κάνουμε συζήτηση, καταλαβαίνουν όταν τους στέλνεις ένα τραγούδι, λέει με AI.
1: Εννοείται.
0: Ναι, αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, έτσι να μας συγχωρέσουν και νομίζω και πολλοί κόσμος που έχουμε άγνοια από μουσική και ούτε ξέρουμε, ούτε καν πιάνω, δεν ξέρω να παίζω. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Νίκος λοιπόν έβαλε αυτό το τραγούδι. Πώς πάει, όχι το λογαριασμό, πώς πάει Νίκο, δώστε μου λίγο το λογαριασμό, πώς πάει Παναγιώτη.
1: Μπορώ να έχω λίγο.
0: Μπορώ να έχω, αυτό που ακούτε τώρα. Και είπε στο AI να το κάνει, τι στυλ του το είπες, να το κάνει.
1: Δεν του πάει ένα χαουζάκι.
0: Ένα χαουζάκι, είναι κάτω ένα απλό το τραγούδι αυτό. Και ακούστε λίγο πώς το κάνει το AI

0: Ωραίο. Ωραίο. Με στεναχωρεί. Αν βαθιά μέσα μου, με στεναχωρεί που ένας υπολογιστής το κάνει αυτό. Δηλαδή, μ' αρέσει το αποτέλεσμα, έτσι. Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, που ο ένας υπολογιστής κάνει τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω να πω, δεν ξέρω, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Βέβαια,
0: με στεναχωρεί που το κάνει ο υπολογιστής, γιατί το αποτέλεσμα μ' αρέσει. Θα μου πεις τώρα, τι σε νοιάζει. Με νοιάζει, γιατί υπάρχει κόσμος από πίσω. Κόσμος που εργάζεται, κόσμος που δουλεύει. Τώρα θα μπει και κάνει τέτοια θαύματα πάρα πολλά. Έκανε και ένα τραγούδι από τα Ιμισκούμπρια.
1: Ναι, έκανα και ένα τραγούδι.
0: Ποιο τραγούδι, πώς λέγεται το τραγούδι από τα Ιμισκούμπρια.
1: Ήταν το 1-0 αυτό, από την Μπραζίλ αυτό.
0: Για βάλτε το λίγο να το ακούσουμε.
1: Όπα, μισό λεπτό. Γιατί δεν το ακούω, μισό λεπτό.
0: Και εγώ δεν το ακούω.
1: Συγγνώμη. Έχει να κάνει τι κάρτε, έχουμε συγχωρήσει.
0: Α, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ. Δεν ακούγεται κανένα.

0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι που με στεναχωρεί, φίλε. Ότι αυτά που ζητάς από το AI μ' αρέσει πάρα πολύ. Πώς θα γίνει να τα αποφύγουμε αυτό το πράγμα? Πώς θα γίνει να σταματήσουμε?
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα έχει μια...
0: Τι, έξαρση?
1: Έξαρση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας πούμε το Χαμπίμπι που παίζουμε το τραγούδι.
0: Ναι. Ζήτησες και το Χαμπίμπι να το κάνει?
1: Όχι, είναι AI.
0: AI είναι.
1: AI είναι, βέβαια.
0: Τότε δεν θα έπρεπε να το παίζουμε.
1: Εντάξει, απλά σου λέω, ρε παιδί μου, ότι επειδή έγινε τέτοιο, είναι ώρα.
0: Θα έπρεπε να βγει ένας νόμος, αλήθεια σου λέω. Βέβαια τώρα, από την άλλη, από τη στιγμή που γράφεις κάτι και γίνεται μέσα στο AI, ουσιαστικά παίρνεις και τα δικαιώματα αυτού που γράφεις όταν σου το δίνει κατευθείαν.
1: Ναι, και καλά θεωρείσαι στιχουργός και τέτοια.
0: Ναι, αλλά πέρα, θα έπρεπε να πούν όλα τα ραδιόφωνα.
1: Αυτό το πέρα είναι τέτοιο. AI.
0: Πώς το ξέρουμε?
1: Το καταλαβαίνεις από τον ήχο.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνετε εσείς που ξέρετε. Εμείς που δεν ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε. Να σου πω κάτι. Άρα ουσιαστικά είναι νόμιμο? Δηλαδή πλέον θεωρείται νόμιμο από τη στιγμή που το.
1: Ναι, εντάξει, απλά είναι λίγο.
0: Θα μπορούσε να γίνει όμως μια συμφωνία.
1: Αυτό το
0: άκου τώρα. Θα μπορούσε να γίνει μια συμφωνία μεταξύ ανθρώπων που ακόμα κυβερνούν τα μέσα και να πούνε ότι τίποτα από το AI δεν μπορεί να παίξει και σε κάτι που ακόμα διαχειρίζονται άνθρωποι.
1: Ναι,
0: σκληρό, αλλά που όμως πρέπει να προστατέψουμε τους ανθρώπους, φίλε. Έτσι.
1: Απ' την άλλη, πάλι εγώ ακούω και το άλλο που διάφοροι στιχουργοί, διάφοροι συνθέτες. Ναι. Πού να δώσουν τα τραγούδια τους? Δεν υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή θα κατάλαβες. Είναι η εύκολη λύση, η οικονομικά εύκολη λύση. Ναι, να ακούσουν το τραγούδι τους ολοκληρωμένο, με μία φωνή. Κατάλαβες τι σου λέω. Ένας στιχουργός.
0: Δεν κατάλαβα, αλλά συμφωνώ μαζί σου.
1: Έχω φτιάξει ένα, γράψει ένα τραγούδι, τη μουσική. Και δεν το τραγουδάει κανείς.
0: Γιατί δεν το τραγουδάει κανείς?
1: Γιατί πρέπει να πληρώσω, γιατί πρέπει να του δώσω τέτοια για το
0: τραγούδι. Α, εννοείς ότι είμαι στιχουργός και συνθέτης. Και φτιάχνω ένα τραγούδι, αλλά δεν το τραγουδάει κανείς.
1: Δεν το τραγουδάει κανείς.
0: Και τι, ζητάω από το AI να μου τραγουδήσει?
1: Ναι, βάλει μου τη φωνή, μία φωνή είναι, δεν είναι κάτι. Ζητάω τη φωνή πώς θέλω να είναι και τέτοια. Ναι. Και βγαίνει.
0: Ζητάς τη φωνή και βγαίνει. Βέβαια. Και μετά έχεις το δικαίωμα αυτό να το κυκλοφορήσεις.
1: Θεωρητικά.
0: Ξέρω, θεωρητικά. Από τον νόμο, ο νόμος λέει ότι κυκλοφορεί.
1: Μα κυκλοφορούν στο Spotify σε όλους τους
0: περιπτώσεις. Άρα νόμιμα δηλαδή ουσιαστικά. Σου δίνει κατευθείαν το AI πλέον το δικαίωμα και είσαι εσύ ο επίσημος αυτός και σου λέει
1: ναι,
0: ότι αυτό.
1: Ναι. Άμα το κατοχυρώσει το τραγούδι προφανώς. Είναι δικό σου.
0: Δεν θέλω να ζήσω αυτά τα χρόνια, ρε παιδιά. Δεν θέλω να πηγαίνετε πίσω. Τι κάντινα, ψόφα είπε.
2: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι καλοκαίρι ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο χωρίς άγχος για βαλίτσες, αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferi. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο γουμενί τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferi.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα και για αυτή την Παρασκευή ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Venturi Sferi και το ονοματεπώνυμό σου.
3: Λοιπόν, και φυσικά σας έχουμε νέο. Νέος ελληνικός καφές Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Τον φτιάχνεις και γεμίζει το σπίτι με άρωμα βανίλιας ή φουντούκι με σοκολάτα και ελληνικού καφέ. Υπέροχο, πλούσιο άρωμα που σε χαλαρώνει και σε ταξιδεύει. Δοκιμάστε το και δεν θα χάσετε. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Στέλνετε μήνυμα τώρα στο 19619 γράφοντας φέρε και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, MediaTel, χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
0: Λοιπόν, φύγαμε για ακόμα διαγωνισμό με φακέλους και Νίκο, ετοίμασε και λίγο αργότερα του καιρό του Σάκη να το βάλουμε μετά όχι για μόνο κολλητά.
2: Γιατί έχουμε μια ώρα εκπομπή ακόμα.
3: Στη Βερίνα θα το βάλεις.
0: Δεν το βάλω καθόλου στη Βερίνα. 2-11-7-0-7-9-31 για 1000 ευρώ παίζεται.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι στο τηλέφωνο? Παρακαλώ.
6: Ιορδάνη.
0: Έλα, Ιορδάνη μου, τι γίνεται, από πού τηλεφωνείς?
3: Καλώ τον πελάτη, τον καλό.
6: Πού χάθηκα, δεν μπορείτε να πείτε, έχω χαθεί.
3: Έχει χαθεί λίγο.
0: Πόσο καιρό έχει να πάρει, Ιορδάνη?
6: Από την προηγούμενη εβδομάδα,
0: νομίζω. Α, τέλειο. Η
1: Ιορδάνη,
0: πες μας τι έχεις κερδίσει.
1: Παλιόπαιδο.
0: Σε αυτή την εκπομπή, μάλλον από αυτή την εκπομπή, τι έχεις κερδίσει?
6: Έχω κερδίσει στη βόμβα 120 ευρώ και μία τούρτα.
0: Και μία τούρτα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ πέρα. Πες μου ποιο φάκελο θέλεις. Τρεις θα διαλέξεις. Βγάζεις άθροισμα 7, πήρες 1000 ευρώ. Σουβλάκι λουλούδι ούφο, μουστάκι αγελάδα με βούλες, κεραυνός ροζ και με στόχο. Είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας.
6: Πάμε μουστάκι, κεραυνό και σουβλάκι.
0: Μουστάκι, σουβλάκι Και κεραυνός, μου είπε ο κύριος. Ο κεραυνός είναι, όχι, το, όχι μουστάκι σου, είναι κεραυνός. Ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ανοίγω τον κεραυνό και έχει μέσα το νούμερο 2 η Ορδάνη. Έχουμε πολλούς συνδυασμούς με αυτό το 2.
5: Άντε να δούμε.
0: Ανοίγουμε το μουστάκι και έχει μέσα το νούμερο 3. Το νούμερο 1, συγγνώμη. 2 και 1, 3.
7: Το 4 αυτό.
0: Αν στο σουβλάκι έχουμε το 4, τότε φίλε μου πήρες 1000 ευρώ. Ξαναδείχνω στην κάμερα 2 και 1, 3. Και στο σουβλάκι μέσα, αν είναι ο αριθμός 4.000 ευρώ, επιτέλους να τα δώσουμε αυτό το μήνα. Δεν έχουμε δώσει ούτε ένα ευρώ. Και μέσα στο σουβλάκι είναι... Το 3, ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν, ρε γαμώτο.
3: Κρίμα, λες
0: το σουβλάκι. Και το σουβλάκι το είπε στο τέλος, όχι τον κεραυνό είπε στο τέλος. Το σουβλάκι, τι θα άλλαζες αν άλλαζες το σουβλάκι?
5: Δεν θα βάζω το στόχο.
0: Το στόχο, και ο στόχος μέσα έχει το 7. Μπα, τίποτα, δεν θα γίνονταν. Άντε, Ιορδάνη, ξαναπάρε. Μήπως δεν είναι ο Ιορδάνη. Ιορδάνη, είσαι παντρεμένος. Είσαι παντρεμένος.
5: Βεβαίως, ναι, με δύο παιδάκια.
3: Έχεις πάρει Five Fashion ποτέ?
7: Όχι, σου λέει, μια τούρτα έχει πάρει.
0: Μια τούρτα έχει πάρει ο άνθρωπος.
7: Την έφαγε.
3: Ωραία. Ιορδάνη.
5: Βεβαίως, την ρήμαξα.
3: Έχεις Instagram?
5: Έχει γυναίκα μου, εγώ δεν έχω.
3: Πώς τη λένε τη γυναίκα σου?
5: Ζωή.
3: Λοιπόν, η Ζωή θα της πεις να με κάνει follow, να κάνει follow και το fivefashion.gr, γιατί θα σου κάνω μια δωρεπιταγή για τη Ζωή αξίας 50 ευρώ για να πάρει ένα δώρο από εμάς, η γυναίκα σου, όπως ένα δηλαδή θα το πάρει. Γιατί
0: ωραία τα
3: Five
0: Fashion, θα της αρέσουν πάρα πολύ.
3: Που έχει ρουχάρες, που έχει τις καλύτερες τιμές, που έχει τα πιο μοντέρνα ρούχα, που γίνονται ανάρπαστα. Οπότε fivefashion.gr, κάντε και ένα follow και 20% έκπτωση με τον κωδικό Nancy. Λοιπόν. Πες να μου στείλει μήνυμα.
5: Πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Ιορδάνη μου, φιλιά πολλά.
5: Γεια σας, καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Λοιπόν, έχεις αναφορά?
1: Έχεις λαγό?
0: Πες το.
1: Έχω λαγό.
0: Πες το τώρα πριν πάρουμε το τηλέφωνο για το κωδικό.
2: Λοιπόν, Στίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημα. Nation.stichiman.gr. Ανοίγει ένας κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημα. Στο Στίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος στη Στίχημα. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερο στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα, λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν και τα 25 ευρώ. Την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο Lidl. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει.
2: Και αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Είναι αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό, νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης. Προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από βλαβερές ακτίνες UV και με τόσο ωραία πράγματα που έχει μέσα, έτσι, βιταμίνη C, Ε, υαλουρονικό νάτριο. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Είμαι έτοιμη.
3: Πάμε για το τηλέφωνο.
0: Ναι.
3: Φύγαμε. Ακόμα ένας θα μπει στην κλήρωση για το MG3 Hybrid είναι. Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ και φυσικά είναι
2: και το 4 δύο φορές.
3: Από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή που εκεί θα βρεθούμε για να παραλάβετε το αυτοκίνητο.
0: Δεν μπορεί να δίνουμε 190 ευρώ και δεν μπορεί να πάρετε μια συσκευή τηλεφωνία. Αλλάξτε. Πραγματικά το λέω, είναι ντροπή.
3: Ας μας πάρει ένας που κέρδισε τους
2: αλεφτούς.
0: Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε, αν έχετε κάποιο τηλέφωνο να μας δώσετε δώρο.
2: Χτυπάει!
3: Μήπως να πάρουμε στο τέτοιο.
4: Στο courier,
3: στο σφαίρα courier. Μια συσκευή.
2: Κι είναι και μες στην πίχλα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, Ρωσίνα μου?
5: Καλά, είμαι.
2: Εγώ εδώ παλεύω με το τηλέφωνο, μου έχει πάσει τα νεύρα. Έχει και ο ρυθμό σου ένα. Τι ήθελες κι εσύ να πάρεις αριθμό με ένα,
3: Ρωσίνα? Από πού βγαίνει το όνομά σου?
5: Εφροσύνη.
3: Εφροσύνη.
2: Καλά, έχεις τόσο ωραίο όνομα.
5: Ναι, βεβαίως.
2: Σε λένε Φροσίνη και το έκανε.
5: Μανούλα, δεν ήθελα να με πει Φρόσο και μη Περοσίνα.
2: Φροσίνη, υπέροχο όνομα. Και το Φρόσο δεν είναι ωραίο. Τι λε, καλέ.
0: Φροσίνα! Φροσίνα!
4: Ένα έφη θα ήταν ωραίο.
0: Όχι στα βαθιά μου. Καρά
2: στην καρδιά, Φροσίνη, υπέροχο όνομα. Ρωσίνα, δώσ' μου τον κωδικό.
5: 4 μηδενικά.
0: Ναι!
2: Τα κατάφερε!
5: Άντε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά.
5: Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου. Γεια σου, παιδιά. Να ευχαριστήσουμε και την Πέτα Πέτ που ήταν στην παρέα μας. Μην ξεχνάτε, σε όλη τη σας συμβή είναι δίπλα σας 24 ώρες το 24ωρο. Η εταιρεία που ακριβώς αυτό κάνει. Από το μικρό σας δαχτυλάκι να στραμπουλήξετε μέχρι όποιο σοβαρό είναι εκεί για να σας βοηθήσει. Με τι? Με ενοικίαση, με πώληση ιατρικού εξοπλισμού. Από ιατρικό οξυγόνο υψηλών προδιαγραφών μέχρι ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και αναπηρικά μαξίδια. Betabet.gr, Γαλάτσι Κουρτίου 14, ένα φυσικό κατάστημα. Στο Λαϊκό, στη Σωτηρία και στον Ιδρώτη Σταυρό απέναντι και σύντομα στους Μανόγκλειους στα Βρυλίσια. Έχουμε μια κλήρωση που μια συσκευή 300 ευρώ μασάζ που θα την κάνουμε τέλος του μήνα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα δώρα που μας δίνουν. Ακριβώς 10 η ώρα θα βάλουμε τον καιρό ή δεν θέλετε?
4: Ό,τι μου πεις.
3: Δεν θέλουμε.
0: Δεν θέλετε?
4: Όχι.
0: Και αυτοί που δεν ξέρουν. Τι είπε σήμερα ο Σάκης για τον καιρό για τη συνέχεια?
3: Όλα καλά.
0: Πολύ ωραία, εντάξει κυρίες και κύριοι. Αυτό ήτανε!
2: Οι βροχές πότε θα ξεκινήσουν?
3: Από αύριο.
2: Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε και χιόνια?
3: Μεθαύριο.
2: Θα φυσήξει πολύ.
0: Είναι κακό που κάνεις χρονικούς προορισμούς. Σε θέλω, επειδή πέρα, ποιο αυτό. Μπορεί να έχουμε χρόνο κάποια στιγμή.
2: Θα φυσήξει πολύ, Παναγή.
0: Σίγουρα, τι, έτσι, άνοιξη.
2: Αστραπόβροντα θα έχει.
3: Κάποια στιγμή σίγουρα.
2: Θέλω να μιλήσει και για το φαινόμενο της άπνοιας.
0: Άπνοια,
3: καλοκαίρι.
0: Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβεί. Θέλω να στέλνει για όλα.
2: Η υγρασία σε τι βαθμούς θα κυμαίνεται?
0: Σε τι βαθμούς? Θα πάρει ένα 18 και ένα 19 στο διαγώνισμα. Μα τι μας ρωτάτε, κυρία μου?
2: Ξηρασία θα έχουμε.
0: Ξηρασία, άνθρωποι είμαστε, μπορεί να συμβεί.
2: Ξηρασία εσύ που θα μου πεις εμένα εγώ.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η Νάρση Αντωνίου.
2: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγίτης Τζορτζάτος.
3: Ήταν όμως και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Έρχεται η Βερίνα, λίγο αργότερα η Μάρια, ο Θέμης, το δίδυμο Φωτιά, η Ράνια και Πέτρος Καράς. Αυτό είναι ο Σφαίρα 102,2. Σας ευχαριστούμε για όλα. Ένα ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα στις 6 το πρωί. Να είσαστε καλά, μην μαλώνετε στους δρόμους. Δεν ξέρουν ότι είσαστε εσείς, γι' αυτό σας βρίζουν. Αν ξέρανε, δεν θα τολμούσανε. Πολύ ωραία.
1: Να ξέρεις πόσες φορές το σκέφτομαι αυτό.
0: Να το σκέφτεσαι και λες, άσε τώρα που δεν ήξερε. Αυτό το λέω και να σας γλυκάνω το αυτό.
1: Εγώ σκέφτομαι μετά όμως πως να μάθει ποιος
0: είναι. Όχι, δεν χρειάζεται να μάθει ποιος είναι. Ούτε θα τον νιάξει ποιος είναι. Δεν ξέρουν ότι είστε εσείς. Αφήστε τους να βρίσουν και πάτε στο καλό και θευγή της Παναγίας. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι. Το νου σας.
2: Αυτή. Μα μου είπε τώρα ότι έχω πιει και από τα δύο νερά. Μου ήρθε η ιδέα.
0: Πήγες από το νερό του Παναγί.
2: Δεν ξέρω.
0: Μην με φιλήσεις για ένα χρόνο.
1: Και ξέρεις τι έκανα χθες,
0: Τι έκανες?
2: Ήου.
1: Είμαστε μια οικογένεια και Ελενίτσα εδώ,
6: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει...

0: Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Α στους 104,7.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. Δύο ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Αλφα 104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα μας. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Τι μου κάνετε? Τριτούλα σήμερα και είμαστε μαζί εδώ. Τρίτη 19 Μαΐου 2026. Είμαστε εδώ και κανένας δεν μας σταματά. Θέλουμε να κάνουμε όμορφη εκπομπή και σήμερα. Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας, γιατί δεν θέλω να κάνω μοναχιά μου αυτήν την εκπομπή. Όπως όλες τις εκπομπές θέλω να την κάνουμε παρέα. Λοιπόν, πόσοι επικοινωνούμε? 697-160-3657, 28-31-054-094, Facebook και Instagram, alfa.fm104,7. Λοιπόν, στέλνετε μηνυματάκια και επικοινωνούμε, ζητάτε τραγουδάκια και λέτε βέβαια και τις δικές σας καλημέρες με χαμόγελα, έτσι. Λοιπόν, πάμε με χαμόγελα γιατί κανένας δεν μας σταματά.

0: έχει αυτή η αγάπη. Τι όμορφη που είναι η αγάπη, βρε παιδιά. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Καλημέρα με αγάπη, με αισιοδοξία, με χαμόγελο. Μην το βάζετε ποτέ μα ποτέ κάτω. Λοιπόν, είμαστε στο φάρο μας, είμαστε στον αλφα μας. Εδώ και είναι δίπλα μας πάντοτε. Και το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζιβρακάκη 12. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλα τα παιδιά. Να σας υπενθυμίσω ότι το σούπερ μάρκετ έχει και delivery στο 28310289. 28310289-283. Έρχεται κοντά σας με ένα τηλεφώνημα. Και βέβαια δεν έρχεται μοναχό του, έτσι, ο Στέλιος σας το φέρνει κοντά σας. Να του πω και αυτόν μια καλημέρα με χαμόγελα. Αχ βρε Στέλιο, αχ τι μας κάνεις. Θυμάμαι μια φορά ήμουνα στη βεράντα, τότε έμενα στα περιβόλια.
1: Καύσιμο να δραπετεύω από τις άγρες.
0: Και μου έφερε στα περιβόλια, από τη βεράντα μου τα δίνει τα πράγματα ο Στέλιος μας. Αχ βρε Στέλιος, αγαπάμε πολύ, καλημέρα. Θέλω σε όλο το επιτελείο εκεί, σε όλους. Καλή δυνάμωση.

Είμαστε λοιπόν στο φάρο μας, ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Εννοείται ότι είμαστε live, έτσι. Και βέβαια έχουμε δίπλα μας, πάντοτε είχαμε και πάντοτε θα έχουμε, με καλό, τα γκουρού άρω μας, Νικηφόρου Φουκάκη στην Παλιά Πόλη. Λοιπόν, για να έχετε κι εσείς και στις επιχειρήσεις σας και στους προσωπικούς σας χώρους, ενώ τα σπίτια μας, παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε και στα σπίτια μας έτσι όμορφα αρώματα. Δεν είναι μόνο το άρωμα που βάζουμε μόνο για τον εαυτό μας, έτσι. Είναι και τι, πώς μυρίζει ο χώρος μας. Λοιπόν, η αίσθηση λοιπόν της όσφρησης, για να ξέρετε, επηρεάζει το 75% των καθημερινών μας συναισθημάτων. Η όσφρηση είναι η πιο ισχυρή και συναισθηματική όλων των αισθήσεων, ενώ το άρωμα μπορεί να προσελκύσει νέους πελάτες και να αυξήσει τις πωλήσεις μας. Λοιπόν, τώρα τηλεφωνάμε, τώρα φέρνουμε κοντά μας τους γκουρού του αρωματισμού στο 28-31-026-442. Άλλωστε, να ξέρετε, η πρώτη γνωριμία με τους γκουρού του αρωματισμού είναι τελείως δωρεάν, έτσι. Και πιστέψτε με, δεν θα το μετανιώσετε, γιατί θα τα αγαπήσετε τα γκουρουάρο μας. Είναι Νικηφόρου Φωκάηξη στην Παλιά Πόλη, 28-31-026-442, 28-31-042-334. Ελάτε. Α, το θέλω το σουσούρα από την αρχή. Όχι.

0: Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα και στην αγαπημένη μου Ιωάννα, Ιωαννούλα μου γλυκιά. Και θα πω και το επίθετο, γιατί να μην το πω Ιωάννα μου, Ιωάννα Καπετανάκη. Λοιπόν, η Ιωαννούλα μου που είναι πολύ πολύ φίλη μου, την αγαπώ πάρα πάρα πολύ και την καμαρώνω γιατί έχει γίνει και καινούρια μανούλα η αγαπημένη μας Ιωαννούλα. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα γίνει εσπερινό στις 26 Πέμπτου και ώρα 6.30 στον Αγίο Ιωάννη το Ρώσο που γιορτάζεται 27 Πέμπτου. Θα χαρεί πολύ και αυτή και η οικογένειά της να παρευρεθούμε. Έτσι, και να σας πω ότι βρίσκεται στο παλιό δρόμο στα τρία μοναστήρια. Λοιπόν, μου έγραψε μήνυμα ότι σημαίνει πάρα πολλά για αυτήν, ναι. Και ότι πραγματικά θα χάρει πάρα πάρα πολύ και εγώ να παρευρεθώ αλλά και εσείς. Οπότε, λοιπόν, Ιωάννα, σε περιμένω μια μέρα να τα πούμε και παρέα εδώ στο στούντιο, έτσι, τα περισσότερα. Να μου φιλήσεις το μικρούλι σου.
1: Πόσες ξανθές.
0: Λοιπόν, σου αφιερώνω τραγούδι.
1: Χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, γλυκιά θεούσες τρέντι λαϊκές. Μα

Αχ, πού να βρω μια να σου μοιάζει, βρε παιδί μου, πού να βρω. Λοιπόν, Ιωάννα μου γλυκιά, στο αφιερώνω με πολύ πολύ αγάπη και να το θυμάσαι αυτό το τραγούδι, έτσι. Θέλω να το τραγουδάς για πάρτι σου. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα, εδώ ζωντανά και βέβαια πάντοτε δίπλα μας, πάντοτε δίπλα σας. Πάντοτε δίπλα σε όλους τους καταναλωτές του Ρεθύμνου, ο Νικόλαος ο Χαρκιανάκης, ο οποίος έχει φοβερή εταιρεία, η οποία παράγει, επεξεργάζει και εμπορεύεται κρέατα και ειδικότερα μοσχάρια. Λοιπόν, ακούστε με, νεαρό μοσχάρι νοπό, 9,5 ευρώ το κιλό. Έχουμε μπριζόλες μοσχαρίσιες, έχουμε κοιμά μοσχαρίσιο νοπό, έχουμε μοσχάρι για κοκκινιστό, σε πολύ λίγο θα έχουμε και αρνάκια, έχω να σας πω. Λοιπόν, η παράδοση στο χώρο σας, με ένα τηλεφώνημα επικοινωνείτε τώρα μαζί με τον Νίκο μας, στο 698-579-3601, 698-579-3601. Στο καρδιοχτύπη. Λοιπόν, Διονύση Σκηνάς, δεν είναι σπίτι σου. Όλο καινούριο, για πάμε.

0: Τι να πει τώρα κανείς για αυτό το τραγούδι, τι να πει, ότι δεν το έχει ξαναπεί, ότι δεν το έχει ξανακούσει, λοιπόν, όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας, λίγο πολύ, το έχουμε τραγουδήσει αυτό το κομμάτι, χωρίς να ξέρουμε τους στίχους βέβαια, αγαπημένα μου σκηνάτσι. Λοιπόν, έχω περάσει την ώρα πάρα πολύ και λέω να πάω διαφημιστικά μηνύματα. Θα έρθετε μαζί μου, τι λέτε, για πάμε παρέα, ελάτε.
1: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, βετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
3: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
5: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
4: Ο ηγέτης στο νερό.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκη. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
0: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. delivery στο 2831-028-939 και 2831-028-023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
10: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
1: Αλφα στους 104,7.
13: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2831054094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.

Κώστας Μαρτάκης, το σ' αγαπώ. Και εγώ σας αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Σας το έχω πει τώρα τελευταία. Νομίζω ότι σε κάθε εκπομπή σας το λέω. Δεν αφήνω καμία εκπομπή πραγματικά να πέσει κάτω. Για να σας δείξω την αγάπη μου, το σεβασμό μου. Και πραγματικά έτσι μέσα από την καρδιά μου σας το λέω, το ευχαριστώ μου που ακούτε ΑΦΜ 104,7. Να καλημερίσω τη Χαρά από την Κοξαρέ. Καλημέρα με χαμόγελα, Χαρούλα μου γλυκιά. Σ' αγαπώ πολύ πολύ πολύ και το ξέρεις. Λοιπόν, η Χαρούλα που το έχω ξαναπεί έτσι ραδιοφωνικά, ότι έχουμε γνωριστεί από το ραδιόφωνο, έτσι. Που μεγάλωνε τα παιδιά της όταν ήταν μικρά και τώρα πια είναι στην εφηβεία, μεγαλώσανε. Έτσι, αγαπημένη μου Χαρούλα. Θυμάσαι όταν ήσουν στο σπίτι μόνη σου και σου κάνα παρέα μέσα από τη συχνότητα του ΑΦΜ 104,7. Τα θυμάσαι όλα αυτά? Να τα θυμίσω εγώ. Λοιπόν, πραγματικά σας ευχαριστώ. Το λέω μέσα από την καρδιά μου που συνεχίζετε και ακούτε Α. Όποτε μπορείτε, γιατί καμιά φορά άνθρωποι είσαστε κι εσείς. Καταλαβαίνω κι εγώ. Στις δουλειές μας, έτσι, καμιά φορά πρέπει να δώσουμε περισσότερη. Να δώσουμε περισσότερη σημασία σε κάτι άλλο και δεν μπορούμε να ακούμε ραδιόφωνο, το καταλαβαίνω και αυτό. Καταλαβαίνω όμως ότι αγαπάτε το ραδιόφωνο, αυτό ήθελα να κάνω στη ζωή μου, να αγαπήσετε το ραδιόφωνο όσο το αγαπώ και εγώ. Αν το έχω καταφέρει αυτό, μπράβο μου, μπράβο μου, μπράβο μου. Λοιπόν, τριτούλα σήμερα, να την και Χαρά μου, ακούει, σιγά που δεν τ' άκουγες Χαρά μου, σιγά. Ξέρεις ότι συγκινούμε πάρα πολλές φορές όταν στέλνεις μήνυμα, γιατί σκέφτομαι εκείνες τις στιγμές, έτσι. Θυμάσαι το δωράκι που σου είχα κάνει κάποτε, το ραδιοφωνάκι, επειδή σου είχε χαλάσει, για να συνεχίσεις να ακούς ραδιόφωνο. Λοιπόν, να ξέρετε ότι και αν δεν έχετε ραδιόφωνο, αν είσαστε σε κάποιο χωριό και δεν ακούτε Α, μπορείτε να ακούτε ιντερνετικά. Μέσα από το κινητούλι σας, μέσα από το λάπτο σας. Έτσι, βάζετε ΑΦΜ 104,7, listen live και ακούτε Α. Λοιπόν, τι άλλο να πω, συγκινήθηκα, δεν θέλω να πω άλλα, δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα ακόμα, μια ακόμα καλημέρα θα πω, ναι, έτσι. Γιατί θέλω βρε παιδιά να λέμε πολλές καλημέρες με χαμόγελα, να μην το βάζουμε κάτω για κανένα λόγο στη ζωή. Η ζωή είναι πάρα πολύ όμορφη και μπορούμε να την απολαμβάνουμε καθημερινά, έχουμε

Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα μας, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας, μη μου το βάζετε κάτω, μη μου το βάζετε κάτω, όλα θα πάνε καλά, έτσι τα λέμε, όλα θα πάνε καλά και ό,τι είναι για καλό μας να γίνει. Λοιπόν, 697-160-3657, 283-1-054-094, δεν ξέρω αν η Αντιγόνη ακούει, θέλω όμως να τη στείλω ένα τραγούδι που αγαπάει πάρα πάρα πολύ και να της το αφιερώσω με πολύ πολύ αγάπη. Λοιπόν, μισό λεπτό να το βρω κιόλας όμως, γιατί τώρα το σκέφτηκα. Λοιπόν, το Αντιγονιό μου, λοιπόν, που μου έχει λείψει, παιδιά όλοι μου έχουν λείψει από τη δουλειά, λοιπόν πάμε μισό λεπτάκι. Πάμε. Ελάτε χαμογέλα, χαμογελάτε. Μην το βάζετε κάτω για κανένα λόγο, όλα θα πάνε καλά. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο σε αυτή τη ζωή, το ξαναλέω. Μην νομίζετε, σας τα λέω εσάς, να τα ακούω πρώτα εγώ και μετά να τα, να τα λέω σε εσάς. Λοιπόν, όπως επίσης θα πω, τηλέφωνο επικοινωνίας 697-163-657, 283-1-054-094. Χαμογέλα. Παλιά Ειρηναίου. Καλημέρα με

Ελάτε, ελάτε να απογειωθούμε παρέα, ελάτε να κάνουμε παρέα και σήμερα στον Αλφα μας, Αλφα FM 104,7. Και θα μου πείτε τώρα, Βερχρήσια, τι μας λες, υπερβολές? Εγώ ποτέ υπερβολές δεν λέω. Εδώ σας θέλω, κοντά μου, δίπλα μου και θα δείτε τι όμορφα που θα περάσουμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε χρόνια πολλά στο Πατρίκιο σήμερα, πολύ ωραίο όνομα, στο Θεόγνωστο, στη Θεογνωσία, έτσι, στο Μένανδρο. Να πούμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Επατήτηδας σήμερα και ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Επίσης, τι να πούμε, να ετοιμαστούμε για την Πέμπτη, σας παρακαλώ πολύ, για τον Κωστή και για την Έλενα, έτσι, έχουμε πολλούς Κώστηδες, Κωνσταντίνους και Ελένες. Λοιπόν, τι να πω, πάλι γιορτές έχουμε, πάλι γλυκά θα φάμε, εγώ δεν κάνει, μου λέει, γιατρός να τρώω καθόλου γλυκά. Δεν ξέρω τι γίνεται με μένα, βρε παιδιά, αλλά πώς, άμα βλέπεις το γλυκό, δηλαδή, σε βλέπει και αυτό, γίνεται να σε βλέπει για πολλή ώρα? Δεν γίνεται. Δεν λέω υπερβολές, την αλήθεια λέω. Και πάω και σε τραγούδι, ναι. Αυτά τα γλυκά τα άτιμα. Εγώ ποτέ δεν ήμουν γλυκατζού, τώρα τι έπαθα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά, ΑΦΜ 104,7, χωρίς υπερβολές, πάντοτε με καλή διάθεση, προσπαθούμε τουλάχιστον. Λοιπόν, και γιατί να μην προσπαθούμε, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον Γερούλη, ο οποίος καιρούλης, παιδιά, είναι λίγο περιεργούλης. Εγώ έτσι θα τον χαρακτήριζα. Θα μου πείτε τώρα γιατί τον χαρακτηρίζεις περιεργούλη, γιατί είναι περιεργούλης. Δηλαδή, βάζεις το κοντομάνικο, κρυώνεις. Βάζεις το μακριμάνικο, ζεσταίνεσαι. Τι κάνεις τώρα, πείτε μου εδώ, πείτε μου τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι να προσέχουμε να μην κρυώσουμε, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να κρυώσουμε. Με 24 βαθμούς Κελσίου, με αραιή συννεφιά, προσπαθεί ο ήλιος. Τώρα πόσο τα καταφέρνει, παιδιά, τι να σας πω κι εγώ. Τι να σας πω. Λοιπόν, αυτό που θα σας πω είναι ότι εγώ θα πω σε τραγούδι για να αποφορτιστώ. Γιατί μην νομίζετε, φορτίζομαι κι εγώ. Και αμέσως μετά πάω διαφημιστικά, γιατί αλλήμονό μου. Πάλι στην ώρα τους δεν θα ακουστούν τα διαφημιστικά.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Τι νέα, πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση.
4: Κουτεντάκης.
3: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
4: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
8: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
9: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
8: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
9: Δεκαλικά Χνάρης.
8: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
8: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
9: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
0: Αλφα στους 104,7.

τότε θα φτάσει και ο Αύγουστος, να ξέρετε, και δεν θα το πιστεύετε. Λοιπόν, δεν έχουμε φτάσει όμως τον Αύγουστο, είμαστε στο Μάιο. Αύριο Τετάρτη 20 του μήνα, να ξέρετε, εγώ καταρχήν συγκινούμαι που το διαβάζω αυτό σήμερα, γιατί ξέρετε πόσα χρόνια πριν πήγαιναν, έκανα και εγώ τις αιτήσεις για το βρεφικό και για τον παιδικό σταθμό. Πάρα πολλά χρόνια πριν, παιδιά. Λοιπόν, και μου φαίνεται και περίεργο που φέτος δεν θα πάω σε κανένα σχολείο να κάνω εγγραφή. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ, τόσα χρόνια με τέσσερα παιδιά, καταλαβαίνετε πόσες εγγραφές έχω κάνει. Τι να κάνουμε, τελειώσαμε με αυτά. Πάμε για άλλα τώρα, για πιο πάνω πράγματα. Λοιπόν, πιο ψηλά. Λοιπόν, εσείς όμως που έχετε παιδάκια μικρά, ευχαριστηθείτε τα. Και μην ξεχνάτε, εννοείται, να τα πάτε σε βρεφικό παιδικό σταθμό, έτσι. Από αύριο να ξέρετε ότι 20 Μαΐου ξεκινάει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εγγραφής για το σχολικό έτος 2026-2027 σε ΚΔΑΠ, δημοτικούς βρεφικούς παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και στον βρεφονηπιακό σταθμό. Λοιπόν, ολοκληρωμένης φροντίδας του Δήμου Ρεθύμνης, ειδικότερα το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι γονείς και οι δαιμόνες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, είναι από Τετάρτη 20 Μαΐου 10 η ώρα το πρωί ως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, έρχεται μεγάλο χρονικό περιθώριο, ώρα 23:59. Λοιπόν, αλλά μην το κάνετε βρε παιδιά τελευταία στιγμή, εμείς οι Έλληνες πια τελευταία στιγμή όλα. Λοιπόν, όχι, όχι, λοιπόν, μην το κάνετε αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι τώρα. Μα μου άρεσε πάρα πολύ και προχθές που το ακούσαμε παρέα, της Μαλού. Το σιγά το όνομα. Ωραίο κομμάτι, μπράβο της.

0: καμπαρέ, σιγά το όνομα.
1: Ωραίο τραγούδι, παιδιά, αντικειμενικά. Λοιπόν, μ' αρέσουν αυτά τα έξυπνα τραγούδια. Είναι πάρα πολύ έξυπνα. Λοιπόν, εδώ σου ήταν α.

Με 104,7 να πούμε την καλημέρα μας για άλλη μία φορά και στα γκουρουάρο μας Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη και στο σούπερ μάρκετ Νικολόπουλο στη Ζευρακάκη 12, σε όλα τα παιδιά καλημέρα και καλή δύναμη και βέβαια καλημέρα και στον Νικόλαο το Χαρκιανάκη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους μας. Λοιπόν, καλημέρα στο Βαγγέλη εννοείται, από τον Πλακιά ακούει. Λοιπόν, η Ελληνίδου, εξηγήστε μου, πού μας πάει αυτή η μέρα, πού μας πάει αυτή η σημερινή Τρίτη, για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί σαν μέρα.

0: Γίνεται.
1: Τι δεν εγκρίνεται, θέλω να μου πείτε. Τι δεν εγκρίνεται. Λοιπόν, αν δεν εγκρίνεται κάτι, βγάλτε το από τη ζωή σας. Είναι τόσο μα τόσο απλό. Λοιπόν, η Ιωαννούλα μου γλυκιά, στο goodnet.gr μπες, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ και δες περισσότερες πληροφορίες για τους βρεφικούς παιδικούς σταθμούς, έτσι αγάπη μου. Λοιπόν, εκεί θα βρεις και ηλικίες και λοιπά. Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω ότι ξεκινάνε από νωρίς τα παιδιά για να μπορούμε και εμείς οι μανούλες τι να κάνουμε, να δουλεύουμε. Γιατί άμα δεν δουλέψει η μανούλα, παιδιά, αφήστε τα, αφήστε τα, αφήστε τα. Δεν γίνεται τίποτα. Αν και να πούμε την αλήθεια, το καλό είναι μέχρι τα 2 χρόνια η μητέρα να μένει στο σπίτι με το παιδί, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά. Αλλά υπάρχει και αυτό το πρόβλημα με τις γιαγιάδες τώρα. Ψάξτε το κι αυτό.
2: Να σου πω πως αγαπώ με έναν τρόπο που ξέρω εγώ.
1: Τώρα είσαστε τυχερές όλες οι μανούλες που έχετε μικρά παιδιά σας. Βοηθάει το κράτος παραπάνω. Ρωτήστε και εμάς πριν πόσα χρόνια, ε? Τέλος πάντων, όλα καλά τα καταφέραμε. Δόξα τω Θεώ και την Παναγιά.

0: Καλημέρα, καλημέρα με χαμόγελα. Εδώ είμαστε ζωντανά, η ώρα είναι 11 και 22, 11 και 23 θα έχει πάει τώρα. Για να δω, να 11 και 22 και 41 παρακαλώ. Τι να πω, ότι η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, ότι βλέποντας την ώρα λέω Παναγιά μου τι έγινε εδώ, πώς πέρασε τόσο γρήγορα η ώρα και σήμερα. Λοιπόν, θέλω να πάμε στις εκδηλώσεις στην πόλη μας παρέα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε σήμερα να κάνουμε στην πόλη μας. Φιλοξενείται στην Art Gallery Μορφές μια πάρα πολύ ωραία έκθεση στη Κοβατζηδάκη 18. Είσοδος ελεύθερη από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Έχουμε τα έφτρα στα ίχνη των συμβόλαιων, έκθεση με έργα του Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Μεσολογγίου 32, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Έχουμε ημέρες, 8 ημέρες γλυπτικής, 8 με 20 Μαΐου, ημέρες γλυπτικής στο Ρέθυμνο, καλλιτεχνικός σταθμός Ρεθύμνου, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, όμορφα πράγματα. Έχουμε στο Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών, Can You Be Just Another Can, ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης στο Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών, λοιπόν, Εθνικής Αντιστάσεως 82, είσοδος ελεύθερη, 6 το απόγευμα με 9 το βραδάκι. Έχουμε τη Λυρική που ταξιδεύει στην Κρήτη, στην αυλία Μίκη Θεοδωράκη, Ασίκη Κομπαυλάκη, πλατεία Μικρασιατών στις 8.30 ώρα το απογευματάκι και εκεί είσοδος ελεύθερη. Και έχουμε και ρεμπέτικες βραδιές κάθε Τρίτη 9 με 12 στην Ελευθερίου Βενζέλου 35, σε πολύ ωραία ρεμπέτικη έτσι ιστορία, όμορφη, ωραίο ρεμπέτικο μαγαζάκι στις 9 η ώρα το βραδάκι. Λοιπόν, τι άλλο όμορφα να σας έχω. Α, σας έχω άλλο ένα. Λοιπόν, είναι από τα παλιά, αλλά τα αγαπημένα μου.
1: Είναι κάτι στιγμές
0: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και βάζω ένα μπάριο.
1: Και

Πάντα μου αρέσει αυτό το τραγούδι, πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα εδώ ζωντανά, ΑΦΜ 104,7. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε κοντά μας, πραγματικά δεν έχω τι άλλο να πω. Έχω πραγματικά πολύ πολύ καλή διάθεση που είμαι κοντά σας και πάλι. Λοιπόν, πού να πάω? Να πάω σε ένα Γιώργο Κακοσέο και αμέσως μετά βέβαια. Αλίμονό μου αν δεν πάω διαφημιστικά μηνύματα. Εντάξει, το αλίμονό μου το λέω μέσα σε εισαγωγικά. Θέλω να ακούσουμε τα διαφημιστικά, θέλω να υποστηρίξουμε τα μαγαζιά της πόλης μας, γιατί σας το λέω από την πρώτη στιγμή, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Υποστηρίζουμε πρώτα τους εαυτούς μας. Πάμε και σανότερα και μετά αμέσως διαφημιστικά.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
8: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
7: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
8: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home, Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Δρόμος, κουβέντα μη λες, με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανοίγει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Όπου κι αν πας θα με αναζητάς, με όποια και να είσαι να με αναζητάς, γιατί θα θέλεις να είσαι εδώ μαζί μας, στον ΑΛΦΕΦΕΜ 104,7. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα είπαμε, για ελάτε να ξαναπούμε, γιατί είμαστε στο τελευταίο ημιωράκι μας, ελάτε να φτιάξουμε έτσι τη μέρα μας και σήμερα, εδώ ζωντανά ΑΛΦΕΦΕΜ 104,7. Θέλω πολλά να σας πω, τόσα πολλά, που δεν μου φταίνει ο χρόνος. Καταρχήν θα σας πω ότι σήμερα έκλεψα τα ζώδια. Τι εννοώ έκλεψα, σε εισαγωγικά το έκλεψα, εννοώ ότι έριξα μια κλεφτή ματιά και είδα το ζώδιό μου και μου ανέβηκε η ψυχολογία μου, βρε παιδί μου. Λέει ότι είναι η μέρα του καρκίνου σήμερα. Παναγιά μου, μεγάλη χάρη σου, μακάρι. Λοιπόν, τριαντάφυλλος τώρα τελευταία. Ελάτε, πάμε.

Τι ωραίο τραγούδι, Τριαντάφυλλε. Να είσαι καλά, μπράβο σου γλυκέ μου. Πάντοτε μου άρεσε εμένα ο Τριαντάφυλλος. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα εδώ ζωντανά. Δίπλα μας πάντοτε, ξαναλέω, και το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζευρακάκη 12 και τα κουρουάρο μας Νικηφόρη Φωκάκη στην Παλιά Πόλη και ο Νικόλαος ο Χαρκιανάκης μας με 9,5 ευρώ το κιλό μόνο το μοσχαράκι του. Έτσι, λοιπόν, πάμε που πάμε στα ζώδια μας. Οροσκόπος.gr. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπούλας μας. Αν θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας. Έχουμε ακόμα χρόνο και για τις δικές σας επιλογές. 697. Και αν δεν έχουμε χρόνο, θα βρούμε χρόνο, παιδιά. Λοιπόν, 697-163-657 2831-054-04. Έχουμε Αφροδίτη που περνά στον καρκίνο. Άρη στον Ταύρο. Αλλάζει το κλίμα σε σχέσεις και πρακτικά ζητήματα. Το εξάγωνο Ερμή Ποσειδώνα ανισχύει διέστηση και έμπνευση. Τυχερά ζώδια ημέρα. Καρκίνη, Σκορπιοί, Ιχθύς και Ταύρη, Παρθένη και Γόκερη. Λοιπόν, πάμε στα κρυαράκια. Η τρίτη, φίλε μου, κρυέ, ξεκινά με μια αίσθηση γλυκιάς προσμονής, καθώς η Αφροδίτη έρχεται στον καρκίνο, επηρεάζοντας τον τομέα του σπιτιού και της ψυχικής σου ηρεμίας. Θα νιώσεις την ανάγκη να αποσυρθείς για λίγο από την ένταση και να επενδύσεις σε προσωπικές στιγμές. Η διέστησή σου είναι ιδιαίτερα οξυμένη λόγω του εξαγώνου Ερμή Ποσειδώνα, επιτρέποντάς σου να διαβάζεις πίσω από τις γραμμές σε συζητήσεις με συγγενικά πρόσωπα. Αξιοποίησε αυτή την ενέργεια για να εξομαλύνεις παλιές παρεξηγήσεις που βάρυναν το κλίμα στην οικογένεια. Πάω στα ταυράκια. Σήμερα τρίτη, η ενέργειά σου εκτοξεύεται καθώς ο Άρης εισέρχεται στο ζώδιό σου, δίνοντάς σου την απαραίτητη όθηση να αναλάβεις δράση. Το εξάγωνο Ερμή Ποσειδώνα να ενισχύει την επικοινωνιακή σου γοητεία, κάνοντας τα λόγια σου να ηχούν σαν μουσική στα αυτιά των γύρω σου. Θα έχεις την ευκαιρία να διευθετήσεις εκκρεμότητες που αφορούν το άμεσο περιβάλλον σου ή αδέλφια. Η ημέρα απαιτεί να είσαι παρόν στις εξελίξεις, καθώς οι ευκαιρίες για να προβάλλεις τον εαυτό σου θα είναι πολλές και ουσιαστικές. Πάμε στα διδυμάκια. Η τρίτη χαρακτηρίζεται από μια εσωτερική διάβγεια και πνευματική ανάταση. Ο κυβερνήτης ο Ερμής σχηματίζει εξάγωνο με τον Ποσειδώνα, προσφέροντάς σου μια σχεδόν μαντική ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι τις προθέσεις των άλλων. Θα βρεις λύσεις σε προβλήματα που σε απασχολούσαν καιρό, χρησιμοποιώντας τη δημιουργικότητά σου, η Αφροδίτη. Αποχωρεί από το ζώδιό σου και περνά στον καρκίνο, μετατοπίζοντας την προσοχή σου σε θέματα αξιών και αυτοπεποίθησης. Είναι μια ημέρα για να ανασυγκροθείς και να θέσεις νέες προτεραιότητες. Διδυμάκι. Και πάω στα καρκινάκια μου. Λοιπόν, καρκίνε. Είσαι ο πρωταγωνιστής της Τρίτης. Η Αφροδίτη έρχεται στο ζώδιό σου, χαρίζοντάς σου απαράμιλη γοητεία και ικανότητα να μαγνητίζεις τους πάντες στο πέρασμά σου. Το εξάγωνο Ερμή Ποσειδώνα σου δίνει την έμπνευση να υλοποιήσεις ένα όνειρο ή να συμμετάσχεις σε μια δραστηριότητα που γεμίζει τη ζωή σου, την ψυχή σου. Θα νιώσεις μια έντονη σύνδεση με το περιβάλλον σου και γύρω σου. Θα αναζητήσουν τη συμβουλή και τη ζεστασιά σου. Εκμεταλλεύσου αυτή την ευνοϊκή συγκυρία για να προωθήσεις τα προσωπικά σου σχέδια, καρκινάκι μου, και πάω στα λιονταράκια. Η είσοδος της Αφροδίτης στον καρκίνο σε καλεί σε μια εσωτερική αναζήτηση, αγαπητέ μου Λέοντα. Σήμερα Τρίτη, ίσως νιώσεις την ανάγκη να απομονωθείς για να γεμίσεις τις μπαταρίες σου μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας που τόσο αγαπάς. Η όψη Ερμή Ποσειδώνα σου ψιθυρίζει λύσεις για ζητήματα που παρέμεναν στάσιμα στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Πρόσεξε τις τάσεις φυγής, χρησιμοποίησε τη μέρα για να συγχωρήσεις καταστάσεις του περιθώντος. Η πνευματικότητά σου είναι το κλειδί για να βρεις την ισορροπία που αναζητάς στις διαπροσωπικές σου επαφές, λιονταράκι. Και πάω στους παρθένους μου. Η σημερινή Τρίτη είναι γεμάτη ευκαιρίες για κοινωνική δικτύωση και υλοποίηση στόχων. Η Αφροδίτη στον καρκίνο ευνοεί τις φιλίες σου και σου φέρνει υποστήριξη από το περιβάλλον σου. Θα μπορέσεις να εκφράσεις τις ιδέες σου με τρόπο που θα συγκινήσει και θα πείσει ακόμα και τους πιο δύσπιστους. Εκμεταλλεύσου τις επαφές σου για να προωθήσεις τα σχέδιά σου. Είναι η τύχη με το μέρος σου σε ομαδικές δραστηριότητες που έχεις να κάνεις σήμερα. Λοιπόν, και τι κάνουμε πάντοτε όταν φτάνουμε στους ζυγούς? Βάζουμε άνω τελεία. Και τι κάνουμε μετά, αμέσως μετά? Ακούμε τραγούδι. Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Θα πάω στην Πεγκυζίνα. Στην Άμινα θα πάω. Δεν γίνεται να μην ακούσουμε και Πεγκυζίνα σήμερα, βρε παιδιά. Κάνουμε την ανατροπή, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτό είναι. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι της. Η Άμινα, πολύ ωραίο.

να πεις τώρα για την Μπέγκη Ζήνα, είναι κομματάρα και είναι και η δικιά της προσωπικότητα, έτσι. Τις πάνε αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας, καλημέρα με χαμόγελα εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7 και πάω στα υπόλοιπα ζώδια, δεν σας έχω ξεχάσει. Πάντοτε από τον οροσκόπο.gr, έτσι, είπαμε ότι μπορείτε κι εσείς να μπείτε, να τα διαβάσετε και μόνοι σας αν δεν προλάβετε να ακούσετε το ζώδιό σας. Λοιπόν, φίλε μου Σιγέη, η προσοχή σου σήμερα Τρίτη στρέφεται στην κοινωνική σου καταξίωση και τη δημόσια εικόνα σου. Η είσοδος της Αφροδίτης στον καρκίνο φέρνει εύνοια στα επαγγελματικά σου και σε βοηθά να κερδίσεις τις εντυπώσεις στον χώρο που κινείσαι. Το εξάγωνο Ερμή Ποσειδώνα σε βοηθά να χειριστείς με λεπτότητα δύσκολες συζητήσεις, δίνοντάς σου την ικανότητα να εξελίσσεσαι ανάμεσα σε διαφορετικές απόψεις. Προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου. Αν προκύψουν απρόσμενες αλλαγές στο πρόγραμμά σου, εμπιστέψου τη διαίσθησή σου για να πάρεις τις σωστές αποφάσεις για σένα, Ζυγέ μου. Πάμε στους Σκορπιούς. Λοιπόν, αγαπημένοι μου Σκορπιές, σήμερα Τρίτη, η τύχη σου χαμογελά πλατιά, καθώς η Αφροδίτη στον καρκίνο σχηματίζει μια αρμονική γωνία με το ζώδιό σου. Νιώθεις πιο αισιόδοξος και έτοιμος να κατακτήσεις τον κόσμο. Το εξάγωνο Ερμή Ποσειδώνα ενισχύει τη δημιουργικότητά σου και σου επιτρέπει να δεις τη μεγάλη εικόνα στα πράγματα. Είναι μια εξαιρετική ημέρα για να ασχοληθείς με τη μάθηση, τη φιλοσοφία ή να σχεδιάσεις ένα μελλοντικό ταξίδι. Η ενέργειά σου είναι μαγνητική και μπορείς να επηρεάσεις θετικά τους ανθρώπους γύρω σου με τον ενθουσιασμό σου, Σκορπιέ μου. Και πάμε στα τοξοτάκια. Λοιπόν, η ενέργεια μετατοπίζεται σε πιο εσωτερικά και βαθιά επίπεδα, αγαπητέ μου τοξότη. Με την Αφροδίτη να εισέρχεται στον 8ο οίκο σου, θα νιώσεις την ανάγκη να διερευνήσεις τα κίνητρα το γύρω σου αλλά και τις δικές σου επιθυμίες. Το εξάγωνο Ερμή Ποσειδώνα σου προσφέρει μια σπάνια πνευματική διάβγεια, επιτρέποντάς σου να επιλύσεις εκκρεμότητες που αφορούν κοινά, κεφάλαια ή κληρονομικά. Πρόσεξε να μην παρασυρθείς σε υπεραναλύσεις, η διαίσθησή σου είναι ήδη αρκετά δυνατή για να σου δείξει το σωστό δρόμο χωρίς περιττές καθυστερήσεις, στο ξωτάκι μου. Και πάμε στα εγωκεράκια. Λοιπόν, εγώκερε. Η Τρίτη επικεντρώνεται σε σημαντικές σχέσεις στη ζωή σου, καθώς η Αφροδίτη περνά απέναντί σου στον καρκίνο. Είναι μια περίοδος συμφιλίωσης, με έναν τρόπο σχεδόν ποιητικό, κάμπτοντας τις αντιστάσεις των συνεργατών ή των οικείων σου. Θα έχεις την ευκαιρία να βελτιώσεις το κλίμα στη συνεργασία σου και να βρεις χρυσές τομές σε ζητήματα που σε απασχολούσαν. Αξιοποίησε τη μέρα για να δείξεις τη ζεστή πλευρά του χαρακτήρα σου, εγωκεράκι μου. Και πάμε στους υδροχόους. Λοιπόν, φίλε μου, υδροχόοι, η καθημερινότητα σου απαιτεί οργάνωση και φροντίδα, καθώς η Αφροδίτη έρχεται στον τομέα των υποχρεώσεων και της υγείας σου. Σήμερα Τρίτη θα νιώσεις την ανάγκη να βελτιώσεις τις συνθήκες στον χώρο εργασίας σου και να προσέξεις περισσότερο τη διατροφή και τη φυσική σου κατάσταση. Το εξάγωνο Ερμή Ποσειδώνα σου χαρίζει μια μοναδική ικανότητα να βρίσκεις έξυπνες λύσεις σε πρακτικά προβλήματα μέσω της διαίσθησης. Μην αφήσεις το άγχος να σε καταβάλει. Η ημέρα προσφέρεται για να βάλεις σε τάξη το χάος και να νιώσεις παραγωγικός. Πάμε στα ψαράκια. Λοιπόν, η Τρίτη είναι μαγική για σένα. Η Αφροδίτη έρχεται στον 5ο οίκο σου, τον οίκο της δημιουργίας και της χαράς, ενώ ο παραδοσιακός σου κυβερνήτης, ο Ποσειδώνας, σχηματίζει ένα υπέροχο εξάγωνο με τον Ερμή. Η έμπνευσή σου βρίσκεται στο ζενίθ και η ικανότητά σου να ονειρεύεσαι και να υλοποιείς είναι ασταμάτητη. Θα νιώσεις την ανάγκη να εκφραστείς καλλιτεχνικά ή να ασχοληθείς με χόμπι που σε γεμίζουν. Οι γύρω σου μαγνητίζονται από την άβρα σου και η μέρα υπόσχεται μόνο όμορφες στιγμές. Λοιπόν, και εγώ τώρα θα σας υποσχεθώ όμορφο τραγούδι. Καταλάβατε? Λοιπόν, πάω σε Θοδωρή Φέρι, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια του κατά τη γνώμη μου, το Κατάματα.

Βρείτε λοιπόν ανθρώπους που μπορούν να σας μιλάνε και να σας κοιτάνε κατάματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η ζωή. Αν στη ζωή μας έχουμε ανθρώπους που μπορούν να μας κοιτάξουν κατάματα και να μπορούν να μας πούν αυτό που θέλουν, όλα πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Κατάματα κοιτάω και εγώ το ρολόι αυτή τη στιγμή και μου λέει, βρε Χρύσα, πάω και πέντε. Δηλαδή, εσύ τι κάνεις, ακόμα εκεί θα, εδώ θα μείνεις. Λοιπόν, τι να πω, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, να πω ότι πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Πραγματικά σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Αύριο στις 10 και πάλι εδώ με καλό εννοείται. Σας περιμένω ζωντανά στον Αλφα μας, στο Καλημέρα με Χαμόγελά μας. Λοιπόν, θέλω να πω την καλημέρα μου για άλλη μια φορά και το ευχαριστώ μου εννοείται στην εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων. Να σας υπενθυμίσω ότι προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πω 9,5 ευρώ το κιλό μόνο, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμά μοσχαρίσιο νοπό, μοσχάρι για κοκκινιστό, η παράδοση στο χώρο σας μόνο με 9,5 ευρώ, ξαναλέω. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας 698-579-3601. Και επειδή λέω πάρα πολύ γρήγορα το τηλέφωνο, ξαναλέω 698-579-3601. Ευχαριστώ πάρα πολύ το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος πια, πρώην σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκη στη Ζευρακάκη 12. Θέλω να πω την καλημέρα μου και στη Στέλλα μου και στην Ιωάννα μου και στη Θοδώρα μου και στο Γιώργο, στο Στέλιο, σε όλους. Να είσαστε καλά, να έχετε δύναμη και σήμερα και πάνω από όλα αυτές τις ωραίες καλές τιμές που έχετε. Να είστε καλά γιατί πραγματικά έτσι συμφέρετε για την τσέπη μας. 2831-028-939 αν δεν είναι κοντά σας στο σούπερ μάρκετ Γερουγκλάκης. Και αν θέλετε να μάθετε για τις υπερπροσφορές στις τιμές και στα προϊόντα, 2831-028-023, ακόμα πιο εύκολο τηλέφωνο σας έχω. Και βέβαια γκουρού άρωμας Νικηφόρου Φωκάηξη στην Παλιά Πόλη, τηλεφωνείτε γιατί μιλάμε για επαγγελματικό αρωματισμό, επαγγελματικό καθαρισμό WC και επαγγελματική απολύμανση και καταπολέμηση εντόμων. Η επιλογή είναι πάντοτε δική σας, εγώ δεν θα σταματήσω να σας το λέω. Ότι τηλεφωνώντας κερδίζετε ένα δωρεάν δειγματισμό για τη δική σας επιχείρηση. Δωρεάν. Νικηφόρου Φωκάηξη στην Παλιά Πόλη 2831-026-442 2831-042-334. Θα κλείσω με τραγούδι, εννοείται. Και θα είναι και η ελπίδα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μην αφήσετε την ελπίδα να φύγει ποτέ από την ψυχούλα σας, από την καρδούλα σας και από το δικό σας θέλημα.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28

0: μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
1: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε?
2: Α, μη μ' αρχίσεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
1: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
3: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
15: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

σε βρω. Ας το κρυφτώ σου. Εγώ είμαι ο άνθρωπος σου μέσα στη στάχτη. Κρύψε τη φωτιά, κρύψε το δάκρυ.

είσαι μαζί, όπως το είχα ονειρευτεί. Θα σου ανοίξω την καρδιά μου και θα σου πω όσα δεν έχω ξαναπεί. Τώρα που είμαστε μαζί, όπως το είχα.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Πρωινό σφαίρα. Τώρα θα σας πω ένα περιστατικό σε μια κηδεία που έγινε, αλλά.
5: Ένα θεό.
4: Ήταν στην κηδεία μου, εκεί ο ιερέας.
6: Ναι.
4: Και ρωτάει τη Χίρα, θα τον φιλήσεις πριν να βάλουμε μέσα.
5: Και
4: λέει η Χίρα, αυτό έλεγε πάντα και ο Εκλυπών.
6: Ναι.
7: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10.
3: 104.
7: Πρωινό σφαίρα. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Petros Karas in the mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Κάνω ένα μαγικό στη δικιά μου και μου λέει: καλά, τι κόλπο ήταν αυτό που έκανε. Έμεινα ηλίθεια. Εν τω μεταξύ, έτσι τη βρήκα. Ηλίθεια.
2: Έρχεται η φωτογράφο του μαγαζιού, παίρνει ο πόζα κοιτώντα στο υπερπέραν, μου λέει: συγγνώμη, λίγο να περάσω.
3: Πού θε να πάμε? Όπου θε, δεν έχω πρόβλημα. Δεν θα έρθω.
4: Μεγάλα ονόματα στο κύκλωμα τη κόκα. Όπω Πάπα Χάτζη Δημητρό Βασιλείου.
3: Τι έχει και δεν απαντά στο τηλέφωνο. Αναγνώριση.
1: Όχι. Τι όχι, ρε γυναίκα. Μου φάνηκε πως πήγες να πεις κάτι.
3: Κορίτσια, να σας πω κάτι. Ούτε αυτοί ξέρουν τι θέλουν. Φάτε.
5: Σωστό.
3: Πόσα είδη μαλάκα υπάρχουν? Υπάρχει ο ορατός. Κοίτα έναν μαλάκα. Ο στάσιμος. Έμεινε μαλάκας αυτός. Ο βαθμοφόρος. Αυτός είναι αρχιμαλάκας. Ο αγνοούμενος. Πού σε ρε μαλάκα. Και ο τεφάλ.
1: Τεφάλ.
3: Σε κόλα ρε μαλάκα. Να και σε σένα!
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Αλφα FM 104,7.
7: 104,7.
2: Συντονίστηκες?
8: Κόλλησες.
2: Κόλλησες.
9: Πρωινό Σφαίρα.
3: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
10: Δεν ξέρω.
3: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω?
9: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα
6: 104,7.
7: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
7: Δύναμη,
8: εμπειρία,
7: γνώση,
8: εξειδίκευση.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
7: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
8: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
7: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, ιαπωνικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
11: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
1: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
11: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
1: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
12: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
13: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
12: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
14: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ίντσων μόνο 329.
12: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
13: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 160.
12: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
15: Άκου δυνατά.
16: Άκου μοναδικά.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Petros Karas in the mix.
1: Από τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικό σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Sfera Mix.
1: Από τον ουρανό κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Από την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: historia.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Τι περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
9: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
8: ο ηγέτης στο νερό.
1: Αλφα στους 104,7.
10: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
11: Άκου δυνατά,
12: άκου μοναδικά.
10: Αλφα, για να την ακούσεις.
13: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
0: Ο κύριος Γιάννης. Ο κύριος Γιάννης, καλημέρα σας.
13: Ο ήλιος.
0: Γεια σας. Είμαστε υπεύθυνοι διαχείρισης των κρατήσεων για τον Βασίλη Καρά. Έχει κλείσει η εταιρεία σας μια κράτηση για τον ετήσιο χορό.
13: Βεβαίως.
0: Η κράτησή σας για την συγκεκριμένη Παρασκευή θα πρέπει να αλλάξει. Εγώ έχω να σας κάνω κάποιες προτάσεις. Υπάρχει κρατική ορχήστρα Αθηνών.
13: Τέτοια πράγματα δεν. Καμιά σχέση.
0: Είναι υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Χριστόπουλου. Είναι πολύ καλό. Με τη χοροδία της Συμφωνικής της Βαμβέργης.
13: Όχι.
0: Αλίκη Καγιαλόγλου, σας ενδιαφέρει με το κύκλος Ενσέμπλ στο Νουέβο Τάγκο, στον Καζάρτε.
13: Όχι.
0: Έχουμε το πικνίκ, παράσταση ορόσημο για την αναβίωση της ελληνικής οπερέτας. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο.
13: Όχι. Το συγκεκριμένο ήθελα εγώ.
14: Κύριε Γιώργο.
0: Ναι, παρακαλώ, μισό λεπτό. Συγγνώμη.
14: Το μωρό. Να το φέρουμε.
0: Φέρτε το. Αφήστε. Απλά σας παρακαλώ, επειδή παίρνω τηλέφωνα, αν γίνεται ταΐστε το, αλλάξτε το, δεν ξέρω κάτι. Εντάξει, και πείτε στη συνάδελφο να έρθει να το πάρει κάποια στιγμή. Δηλαδή έχει αφήσει το μωρό τις 2 ώρες. Συγγνώμη, έχουμε και μια συνάδελφο εδώ πέρα τώρα που είναι φρεσκοχωρισμένη και φέρνει το μωρό στο. Παιδιά, σας παρακαλώ, κάντε κάτι. Έλεος πια. Έχουν σπάσει τα νεύρα. Ο ένας δεν θέλει σαν τέλει. Δεν θέλω να πάνε στο πικνίκ, δεν θέλω να πάνε στην οπερέτα. Τι μπορεί να κάνω, μπορεί κάτι. Σας παρακαλώ. Ας έρθει κάποιος να πάρει το μωρό τώρα. Δεν αντέχω άλλο. Πάτε το. Κι ας πάει κάποιος στο μεγάλο μουσικής να πάρει. Ποιος κλείσω. Όλα σε μένα έχουνε πες μου πρωί.
15: Το μωρό ρε.
0: Μα πια με τον καλά.
15: Ρε παιδιά το μωρό.
0: Μπορείς τον καλά, θέλω να πάνε.
15: Αυτό και δεν τρελάρει το μωρό.
0: Και το μωρό καλά ακούει.
15: Το μωρό.
0: Να χαρώ το μωρό. Μισώθηκα εγώ για το σκασμένο.
15: Το παιδάκι το έχετε τρελάρει.
0: Αγαπώ το λαθος άτομα. Δεν θέλω να δουλεύω άλλο για αυτό.
15: Δεν γίνεται.
0: Πάρ' το και τάισέ το.
15: Ένα μωρό.
16: Βραδιά, Βασίλης Καράς εδώ. Όλα καλά με την κράτησή σου. Είναι μια φάρσα από το Σφαίρα 102,2.
17: Αλφα FM 104,7.
18: 104,7.
17: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Στον εαυτό μου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστα Σταρένιο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο: το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς. Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
5: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Βεγγαλικά Χνάρις.
5: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
5: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
7: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση χονδρική λιανική.
5: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Πρωινό σφαίρα.
9: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
10: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
9: Κουμπί.
10: Φέρτε να στο ράψω.
11: Μανούλα.
9: Μάνα.
8: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10.
0: Αλφα FM.
8: Πρωινό.
11: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
12: Ήταν ένας τύπος. Αυτογνωσία λέει. Σχέση με παπάκια γι' αυτό από την πρώτη μέρα. Ήθελα να του πω μέρες τώρα γιατί το ξεχνούσε συνέχεια. Ήταν ένας τύπος που πήγε στο γιατρό. Είχε ένα μικρό πρόβλημα. Ήταν λίγο βραδύγλωσσος. Καλημέρα σας γιατρέ. Καλημέρα σας. Ξέρετε, λέει, έχω ένα πρόβατο πρόβλημα. Έχω, λέει, με τη φωνή μου δυσκολεύομαι στη δουλειά που κάνω. Λέει, τι δουλειά κάνετε? Εγώ είμαι αγρότης και έχω παπάκια. Έχω μια φάρμα με παπάκια. Του λέει, ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί η φωνή σας με τα παπάκια. Ούτως ή άλλως, τα παπάκια είναι. Δεν μιλάτε, ας πούμε, στο τηλέφωνο με κάποιον άλλον άνθρωπο. Πώς έχω πρόβλημα, γιατί κάθε πρωί στις 6 το πρωί ξυπνάω.
13: Θα ζεις στο τέλος
14: της εμφράγματα θα πάθει ο άνθρωπος.
12: Επειδή μου έτσι μιλούσε. Κοίτα, πετάχτηκε σαν έγκοντο. Τώρα τι να το κάνω.
13: Έλα, πες το.
12: Κάθε πρωί ξυπνάω, πίνω ένα καφεδάκι με την κυρά μου και μετά ανεβαίνω στην πλατφόρμα και πάω να φάρω τα παπάκια. Του λέει, δεν καταλαβαίνω, τα πάει στα παπάκια, λέει, τα παπάκια, εκεί που πάω, λέει, με τα παπάκια, είναι πρωί και τα παπάκια κάνουν θέλουν να φάω. Ανοίγω εγώ τις πόρτες και τα παπάκια κάνουν. Και εγώ λέω πα και έρχονται και ανεβαίνω στην πλατφόρμα και μπαίνουν το ένα δίπλα σ' άλλο και κλείνω την πλατφόρμα και το πηγαίνω στη να φάνε.
13: Τι λέει, ρε παιδάκι?
12: Μπορείτε να ερεμήνει και
13: πούτε
12: μάμα καλά τα ανέκδοτα.
13: Συγγνώμη που δεν μπορούμε να τους πω ότι τους
12: λοιπόν. Και ώσπου να φάνε τα παπάκια, κάνω ένα φραπεδάκι και το τελειώνω και μετά έρχεται η ώρα να μαζέψω τα παπάκια για να τα γυρίσω πίσω στη φάρμα. Και εκεί πάω και τα φωνάζω. Και αυτά ξέρουν και ακούνε και ανεβαίνουν πάνω στην πλατφόρμα για να φύγουν. Αλλά είναι ένα παπάκι που είναι τζαναμπέτικο και δεν ανεβαίνει. Του λέω και εκείνο κάθεται έτσι και με κοιτάει. Εγώ το κλωτσό και του λέω ανέβα και εκείνο και δεν ανεβαίνει.
14: Δεν θα τελειώσει ποτέ.
12: Και εγώ τα παίρνω στο κρανίο και την ευράζω και του λέω γάμω την παπά και κατεβαίνω τα άλλα τα παπά και από πάνω παλεύει.
11: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
15: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Atmosfera Mix.
1: Από τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
9: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 0570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
11: Άκου δυνατά,
12: άκου μοναδικά.
10: Αλφα.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκη. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
6: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
8: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
12: Δύναμη,
13: εμπειρία,
12: γνώση,
13: εξειδίκευση.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
12: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
13: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
12: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
13: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Άνετος κολυμβητής.
17: Ναι.
16: Μέχρι να το γαργαλίσει φέκει από κάτω. Έχεις δει μερικούς που κάνουν έτσι.
17: Ναι.
16: Ξέρεις, είναι αυτός που κάθεται και μιλάει ή που μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία και γίνεται όλο κάτι τον γαργαλάει, περνάει και ένα ψαράκι.
17: Ναι.
16: Αχ, με τρόμαξε, άντε να καθίσεις πια. Σταμάτα.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
13: Αλφα FM
12: 104,7.
18: 104,7.
19: Συντονίστηκες.
20: Κόλλησες.
21: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
22: Πυροβολάει.
21: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
5: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
6: Γράφε 2831-030-250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
9: Έμεινε ένας.
10: Ναι, εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου Αλφα FM 104,7.
13: Πώς είμαι να εγώ πεθαίνεις?

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Στην Ιαπωνία υπάρχει μια υπηρεσία που δίνεις κάποια χρήματα και εξαφανίζεσαι. Πηγαίνεις στην υπηρεσία, λέτε πόσα θέλετε, τόσα πάρτε τα. Και το άλλο πρωί, αν δεν σας λέγανε Λίνα, ποιο όνομα θα θέλατε να σας λένε?
2: Τζένιφερ.
1: Τζένιφερ. Τζένιφερ. Εντάξει, του λοιπόν, Τζένιφερ.
2: Ό,τι θέλω θα είμαι.
1: Ναι, Τζένιφερ και.
2: Η Μόνικα.
1: Μόνικα πιο καλό. Και επώνυμο.
2: Μπελούτσι.
1: Α, καλά.
2: Μπαλούτσι.
1: Μπαλούτσι. Μπαλότσα. Μόνικα Μπαλότσα.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102,2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102,2.

0: σαν κι ζρουβάς από το παρελθόν υπήρχες πάντα εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Nova τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις το ίντερνετ για να φορτώσει την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω με σούπερ διαγωνισμό.
1: Σφαίρα. Και μου γράφει εδώ πέρα η Μαρία ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσε στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα τερευλήμα.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF.
5: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
10: Vision. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
14: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστα Σταρένιο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
15: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου. Πιστοποίηση ISO. VDM, Στρατιδάκης Κατασκευαστική, Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM, Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η ανάγκη σας, προτεραιότητά μας.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
16: Αμέσως τώρα.
3: Στο Ρέθυμνο.
17: Ελένα Λιακοπούλου
18: και η Ελένη Καρακάση.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
20: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
21: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
22: Όχι.
21: Όχι.
22: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
23: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
24: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
26: Σφαίρα 102.
27: Σφαίρα 102 επιστρέψαμε και πριν πάμε στην Μπέγκη Ζήνα, παιδιά, έχω μία δωρεπεταγή αξίας 2.000 ευρώ και πρέπει κάπου να τη δώσω. Σας παρακαλώ πολύ, θα κάνουμε την κλήρωση από αυτήν εδώ την εκπομπή αυτή την Παρασκευή, 22 Μαΐου. Κάποιος λοιπόν πολύ τυχερός, πολύ τυχερή, θα κερδίσει δωρεπεταγή αξίας 2.000 ευρώ με τη μεγάλη υπογραφή Γκοτσόπουλος Home. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Μόνο για λίγο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκτόσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούση και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε online στο gotsopoulos.gr. Gotsopoulos Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Θέλω να στείλετε SMS στο 19619, σφαίρα κενό και η απάντηση στην ερώτηση: ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? Ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο? SMS 19619, σφαίρα κενό, η απάντηση στην ερώτηση και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Για άλλη μια φορά θα πω ότι η κλήρωση θα γίνει από την εκπομπή μας αυτή την Παρασκευή 22 Μαΐου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Peggy Zina. Άμυνα.

0: λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Η Δέσποινα Βανδύ στον αέρα του Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική είναι. Καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική είναι. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δε φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια απειρά.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Ανεκδότο τη ημέρα.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο σπίτ.
3: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο σπίτ, ο μαύρο σπίτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρος σπίτι, ο μαύρος σπίτι, ο μαύρος σπίτι. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές στην ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
6: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
9: 5050
10: 1471
11: Ναι!
12: 1212
11: Μπράβο!
13: 1940
6: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
14: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
15: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
18: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
19: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλας.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι.
5: Ακούτε Alpha FM.
2: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
9: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
11: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
12: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
16: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
12: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
2: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στα μου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στα μου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στα μου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στα μου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στα μου. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Μ' ακούτε λίγο?
5: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ραπτή.
4: Τι κάνετε?
5: Έτσι μιλάς στον αέρα.
4: Δεν μου ταιριάζει.
5: Γεια σας.
6: Καλησπέρα.
4: What's your name?
5: Α, καλά.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
6: Wow.
5: Έκανε wow.
1: Με την Ελίνα Παπίλα.
4: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
1: Και τον Νικόλα Ραπτή.
5: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
1: 5 με 8.
4: Θα είμαστε παρέα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
5: Πώς θα κάνεις νιάου νιάου.
4: Νιάου νιάου. Πού είχα πάρει? Στο τρελοκομείο έχεις πάρει, αγάπη μου.
1: Κάθε απόγευμα στον σφαίρα 102,2. Το ζούμε.
4: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το πάγιο.
5: Καλά.
1: Το απογευματινό σφαίρα 102,2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπίσω.

0: Μυρωδιέσαι, Νικόλα.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
0: Τριτούλα.
1: Απογευματινό σφαίρα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8.
0: Νικόλας Ράπτη.
1: Ελίνα Μαπίλα και στη ρύθμιση του ήχου ένας ο μοναδικός με πράσινο χακί, έτσι λίγο μουντό. Πουκαμισάκι, ο Γιαννάκης Μπουνιάς.
0: Τρίτη 19 του Μάη, είμαστε εδώ, θα είμαστε μέχρι τις 8. Ελπίζουμε να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη Τρίτη έως τώρα, όπως είχε ο Νικόλας ο Ράπτης. Σε οικογενείς.
1: Είναι η γραμμή της τρέλας.
0: Και έχεις περάσει.
1: Την έχω περάσει σήμερα και είμαι στα όρια να πω χάρηκα. Χάρηκα, να πω σε ένα χάρηκα, στο Γιάννη. Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι εδώ, γενικά στη ζωή.
0: Πάω Ελευθέρω Βενιζέλο.
1: Πάω Ελβέλ. Πάω Ελβέλ, πάω σε ένα κισέ και λέω, αδελφέ, πότε είναι το πρώτο για Περού. Και γεια σας. Γεια σας.
0: Αχ, Παναγία μου, ωραία. Η ζωή είναι ωραία, παιδιά, να ξέρετε. Η ζωή είναι ωραία. Το έλεγα στην κόρη μου χθες που είχαμε μια μεγάλη συζήτηση.
1: Δώσε φρούδες ελπίδες στο παιδί.
0: Όχι,

0: χρόνια.
1: Και είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία του.
0: Ο οποίος μου έλεγε σήμερα, και το έλεγε βέβαια και εκεί στο αμφιθέατρο, στην Χαλκίδα, ότι έβλεπε κανονικά και 10 χρονών άρχιζε να χάνει σιγά σιγά την όραση. Και πώς το κατάλαβαν, άρχισε να συλλαβίζει διαβάζοντας.
1: Ναι, ναι, φοβερό.
0: Και τους έλεγε, δεν ξέχασα να διαβάζω, δεν βλέπω.
1: Ναι, ναι. Απίστευτο.
0: Απίστευτο.
1: Απίστευτο.
0: Από ένα γονίδιο που είχε, έχει μάλλον και. Λοιπόν, κατά τα άλλα.
1: 6-10-102-2 τα μηνύματά στο Viber της εκπομπής της. Καλησπέρα σας και ό,τι άλλο εσείς γουστάρετε.
0: Τι λέει η Μαρία, Ελίνα θα έρθεις αύριο που.
1: Ελίνα θα έρθει αύριο Μιλφάρες Πάρτι.
0: Μιλφάρες Πάρτι, πού έχει Μιλφάρες Πάρτι?
1: Είναι ένα πάρτι που κάνει η ομάδα της Έλληνας Χαραλαμπούδη, που το κάνει πέρσι, ξεκίνησε πρώτη φορά.
0: Α, ναι.
1: Από το Μιλφάρες και κάνουν αύριο το Μιλφάρες Πάρτι. Είναι η εταιρεία που ανήκω, που είμαστε μαζί με την Έλενα.
0: Κατάλαβα.
1: Και κάνουν το πάρτι αύριο.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε, Γιάννη, με ένα ανεβαστικό. Δεν ξέρω. Ανεβαστικό θέλω. Ναι, μην πας τώρα, εκεί είναι όλα τα.
1: Βάλε κουρκούλι, ρε Γιάννη. Κουρκούλι.
0: Βάλε κουρκούλι, μπράβο. Κουρκούλι, να ανεβάσουμε τον Νικόλα που έχει. Ναι, να μας φύγει.
1: Καλά, εγώ για να ανεβώ, δεν ανεβαίνω ούτε με κατερπίλαρ.
0: Το τόσα δειλινά. Αχ, βρε Γιάννη. Αχ, βρε Γιάννη. Έχει χάσει τη φόρμα το σμπούλιας.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
13: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
14: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
15: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
14: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
15: Βεγγαλικά Χνάρης.
14: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
15: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
14: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
15: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
14: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
16: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιαφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
17: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
18: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
19: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
18: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
19: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
18: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
20: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
21: Αμέσως τώρα.
20: Στο Ρέθυμνο.

0: Ναι, γεια σας, password.
1: 47-47.
2: Μπράβο!
0: Τζένι, εσύ είσαι Τζένι.
1: Εγώ είμαι.
0: Γεια σου, Τζένι.
2: Μπράβο σου, Τζένι μου.
1: Γεια σας.
2: Έχεις μπει στην κλήρωση. Ναι.
0: Και εμείς χαρήκαμε, Τζένι.
1: Πολύ.
0: Καλή επιτυχία, Τζένι. Εύχομαι με το κλειδί στο χέρι.
2: Μακάρι να το κερδίσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Καλό απόγευμα.
1: Φιλάκια.
2: Σφαίρα Password καθημερινά. Η ώρα είναι 5:30. Μάλλον είναι 6:20. Οπότε...
0: Χαίρομαι που χάρηκε η Τζένι.
2: Ναι, όταν ακούς τόσο χαρούμενο.
0: Ναι,
2: λες την επόμενη
0: φορά που ήσουν, που δεν θυμάμαι που έλειπες, που είχες πάρει μια μέρα άδεια. Παίρνουμε μια κυρία τηλέφωνο. Ναι. Λέμε Password αυτό. Λέω μπράβο. Ναι.
2: Ε, κατάλαβες το. Είναι θέμα χαρακτήρα. Δεν ξέρεις τι συνέβαινε εκείνη, τι είχε συμβεί εκείνη την ημέρα. Γκρίνεις.
0: Τι να συνέβαινε, άμα δεν ήταν καλά.
2: Μπορεί να γίνει κάτι, δεν ήταν καλά.
0: Άμα ήταν καλά, θα παίρνει μέρος σε διαγωνισμούς για μάξια.
2: Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, Σφαίρα Password, το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την υπέροχη MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή είναι σε ένα μυστικό γκαράζ. Και ο κωδικός ανοίγει αυτή την πόρτα του γκαράζ, του μυστικού έτσι γκαράζ, και εκεί μέσα είναι αυτό το αυτοκίνητο από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κάθε φορά που ακούτε λοιπόν το Password, έχετε 5 λεπτά για να στείλετε τη λέξη Password. Προσέξτε λίγο, πάλι το είδα το λάθος. Σας το έχω ξαναπεί την άλλη φορά που ήμασταν εδώ, που δεν ήταν ο Νικόλας. Θυμάσαι, σας είχα πει, μη στέλνετε το password σε μήνυμα. Δεν θέλουμε το password. Θέλουμε τη λέξη password. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση.
0: Σωστό.
2: Υπάρχει ολόκληρος μηχανισμός από πίσω στημένος που μόνο αυτά τα μηνύματα πιάνει. Έτσι, λοιπόν.
0: Σιγά βρεγκάσατε,
2: μπαπέ. Γράφετε password και το στέλνετε στο 693-610-1022. Αύριο που είναι Τετάρτη στις 8.30 ώρα το πρωί, ξανά από την αρχή.
0: Μπράβο.
2: 8.30, 10.30, 2.30, 5.30. Εντάξει. Αυτά και μπράβο στο κορίτσι που μπαίνει στην κλήρωση και προχωράμε σε Νατάσα Θεοδωρίδου.
3: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ματσούντα, ο Γιουτζίρο.
2: Εντάξει, τα θέλει.
1: Επίση το 1994 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλο Τσάρλ Μπουκόφσκι, ο Αμερικανό συγγραφέα. Ενώ σαν σήμερα είχαν γενέθλια ο Αμέρικο Βεσπούτσι.
3: Μεγάλη αδικία αυτό. Κάθε χρόνο το λέμε. Πρέπει να το πω, είναι πλέον παράδοση αυτό το αστείο. Αφού το λέγανε Αμέρικο Βεσπούτσι, γιατί δώσανε στη χώρα που ανακάλυψε το μικρό του και όχι το επίθετο να τη φωνάζουμε Βεσπούτσα.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
0: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
11: Ναι Στεφανή, τολμώ.
12: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
11: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
13: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
15: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
16: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Γεια σας!
2: είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Eurojackpot έχει και για άλλου. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
22: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
23: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
24: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
23: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
25: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
26: Το Σάββατο 23 Μαΐου η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός Ελευσίνα Στιβών 149 Μάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης 8:30. Τηλέφωνο κρατήσεων 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
27: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικό.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
5: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28 31 0 36 107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
11: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
11: Αλφα.
12: Ένα τρόμος. Λες τώρα τι έχει γίνει.
13: Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, τι γίνεται, Χάρης Βαρθακούρης, τελευταία φορά που είχαμε πάει στην Πάρο η οικογένεια ήταν το 2013, μετά κάει και το σπίτι μας. Τι έχουν τραβήξει αυτοί οι άνθρωποι εκεί, με το... Να σας πω κάτι, διαβάζω για το θέμα που λέγαμε χθες με το ρολόι από την εταιρεία που έγινε παζουρλισμός. Ρολόι τσέπης είναι.
12: Ναι. Είναι ένας, πώς ήταν τα παλιά, θυμάσαι?
13: Ναι. Το ρολόι τσέπης, δεν, το ρολόι του φτωχού γράφει
12: είναι
13: εδώ.
12: Είναι συλλεκτικό, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται.
13: Για ένα ρολόι τσέπης. Ναι. Έχει ο παππούς μου, ένα πάω το πάρω, ρε παιδί μου.
12: Ναι,
13: τόσο πολύ πια. Έχουμε και το Final Four τις επόμενες μέρες. Κάπου είναι τέλος πάντων αυτό. Ο Ολυμπιακός είχε μεγαλύτερη συνέπεια σε όλη τη σεζόν. Διαβάζω εδώ στον τίτλο. Mm. Καρχαρίας εμφανίστηκε στα Λουτρά, ωραία Σελένη στην Κόρινθο. Ο Χριστός και Παναγία, έχω μείνει στα Λουτρά, να ξέρετε.
12: Εντάξει, εκεί πέρα στον Κορινθιακό είναι λογικό.
13: Είχε και... μήκος περίπου 2,5 μέτρα.
12: Δεν το λες και μικρό.
13: 2,5 μέτρα από εδώ, μέχρι πού είναι, από εδώ μέχρι πού?
12: 2,5 μέτρα είναι από μένα μέχρι το παράθυρο.
13: Είναι τόσο.
12: Είναι μεγάλος Καρχαρίας.
13: Το μεγάλο θαλάσσιο είδος έκανε την εμφάνιση του στα ρηχά νερά της παραλίας, προκαλώντας αναστάτωση και αλλά και έντονο ενδιαφέρον στους λόμενους και τους κατοίκους της περιοχής. Μάρτυρες που βρέθηκαν στο σημείο περιέγραψαν το θέαμα ως πρωτοφανές. Άρχισαν τα κινητά να παίρνουν φωτιά. Ο Καρχαρίας 2,5 μέτρα, γεγονός που τα 2,5 μέτρα ενίσχυσαν την ανησυχία όσων βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην παραλία. Άμα δείτε το βίντεο, είναι. Mm. Είναι. Mm. Είναι. Δεν είναι απλό δηλαδή. Παναγία μου. Τι άλλο να σου πω. Καλά, γίνεται χαμός τώρα με το πολιτικό σκηνικό. Ξεκινάει Τσίπρας, Καριστιανού, ποιοι θα είναι, ποιοι
12: τώρα όλα γίνονται αυτά, όλα γίνονται. Γίνεται χαμός τώρα, θα ανακοινωθούν.
13: Ναι. Mm. Και θα σε πάω τώρα στο τι πρέπει να τρώμε το πρωί με άδειο στομάχι για να αυξήσουμε τη μυϊκή μας μάζα. Α, δεν σου είπα. Ξέρεις τι, μαζί δεν λέγαμε για κάτι με το τζίντζερ. Σε σένα το έλεγα.
12: Σε μένα το έλεγες.
13: Μπράβο. Ήπια προχθές.
12: Σ' άρεσε.
13: Ναι, καλά, πέρα από το ότι κάηκα, δεν υπάρχει. Ήπια προχθές νερό ζεστό με κουρκουμά.
12: Α, όχι, εντάξει, έχει ξεφύγει η φάση.
13: Έβαλα λίγο τζιτό, τρίψα το τζιντζερ. Έτσι δεν το βάζω το τζιντζερ.
12: Δεν ξέρω. Εμένα, και σε, εγώ σου λέω κάθε πρωί, α πούμε και τώρα σήμερα μου φέρω γυμναστή, πίνω ένα μπουκαλάκι τζιντζερ με πορτοκάλι.
13: Ναι. Πορτοκάλι δεν έβαλα. Μήπως γι' αυτό φταίει που δεν μ' άρεσε.
12: Ναι, ήταν, πρέπει να βάλει και λίγο πορτοκάλι.
13: Για έβαλα λεμόνι.
12: Όχι,
13: έβαλα αχλάδι και μήλο.
12: Εντάξει. Ο καθένας δεν του αρέσει. Εμένα μου αρέσει το πορτοκάλι.
13: Μετά επειδή δεν μ' άρεσε, έβαλα λίγο βρώμη, έβαλα λίγο ζάχαρη.
12: Και μία τυρόπιτα. Την πούτυξες μέσα και το.
13: Αφού δεν μ' άρεσε. Λέω, ναι. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Να πίνετε. Ναι. Τελικά το πέταξα. Λέω, εσύ.
12: Ναι. Το περιέχει απάνω σε κάτι πατάτες
13: και πατάτες τυγανιτές.
12: Έβαλα και λίγο παρμεζάνα και κατέβηκε το τζίντζερ μια χαρά.
10: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Κάθε νύχτα, Μαργαρίτα, ο Χρήστος Μάστορας, στον Σφαίρα 102.2 με το Δουλευταρά, έχει άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Μπορείς να κατεβάσεις το Δουλευταράς app και μετά να ησυχάσεις, γιατί δεν χρειάζεται να ψάχνεις πουθενά άλλου.
1: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Ρεύμα. Έτσι, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Δείξε και μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr ή άμεσα πιο πολύ στο 18 11 33.
0: Η πιο πλούσια γάτα στον κόσμο.
1: Ποια είναι?
0: Του Καρλ Λάγκερφελντ.
1: Εντάξει.
0: Της άφησε όλη την περιουσία του, έτσι.
1: Yeah.
0: Έγινε σύμβολο πολυτέλειας η γάτα. Βρέθηκε στο επίκεντρο φημών για κληρονομιά εκατομμυρίων. Τι ισχύει τελικά?
1: Μ' αρέσει να σχεδιαστείς ο Λάγκερφελντ.
0: Έφυγε από τη ζωή το 19. Yeah.
1: Αλλά μ' άρεσε και η προσωπικότητά του και σχεδιαστικά μ' άρεσε αυτά που έφτιαχνε.
0: Ο Λάγκερφελντ, δημιουργός εγκέφαλος Σανέλ και Φέντι.
1: Ναι, όχι, εγώ μιλάω για τη δικιά του γραμμή.
0: Λοιπόν, πολυτελεία κίνητα, συλλογές εργοτέχνης, σπάνια αντικείμενα, αμύθιτος πλούτος. Και όταν έφυγε από τη ζωή, προσπάθησαν να υπολογίσουν την περιουσία του. Και εκείνη τη στιγμή βρέθηκε στο επίκεντρο ένα όνομα. Η αγαπημένη του. Κουπέτ. Κουπέτ, νομίζω λέγεται.
1: Πού να ξέρουμε πώς λέγεται η γάτα.
0: Λοιπόν, δεν θα τη λάτρευε. Ήταν το κέντρο του κόσμου του. Συνδυωτικά τζετ που ταξίδευε πάντα μαζί του. Είχε προσωπικές βοηθούς που κατέγραφαν κάθε λεπτομέρεια της καθημερινότητάς της. Έτρωγε σε πορσελάνινα πιάτα.
1: Ναι.
0: Συμμετείχε σε καμπάνιες μόδας. Μη γελάτε. Απέκτησε τη δική της φήμη. Είχε Instagram με εκατομμύρια ακόλουθους. Έχει κληρονομήσει τεράστια ποσά. Σύμφωνα με τους ανθρώπους που διαχειρίζονται σήμερα την εικόνα και τη ζωή της, έτσι, δεν μιλάει κανένας. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που διαχειρίζονται την εικόνα της.
1: Ναι.
0: Και τη ζωή, το πώς ζει, τι τρώει, όλα, έτσι. Η γαλλική νομοθεσία όμως δεν επιτρέπει σε ζώα να κληρονομούν απευθείας περιουσία.
1: Ναι.
0: Η χρόνια οικονόμος και φροντίστριά της Φρανσουάζ Καζό συνεχίζει να είναι μαζί της, έτσι.
1: Χαζή είναι η Χαζό. Χαζή είναι η Χαζό. Από κοντά τη γάτα, ρε. Θα κλάνε η γάτα και θα τη μύριζα. Θα έκανα ότι θέλει ο γατούλης. Ο γατούλης.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι.
1: Όταν μετά το γατί ψιλοχάζευε, που θα ήταν γέρικο γατί, θα του έλεγα υπέγραψε εδώ, γιατί Χαζό. Ποιο σε ξέρει.
0: Καζό λέμε, Καζό.
1: Ναι, μωρέ, θα έλεγα,
0: όχι, Κασό, τι λέει μου.
1: Κασό, ναι. Θα έλεγα υπέγραψε εδώ, γιατί γατούλα, ποιο σε ξεσκάτιζε στα δύσκολα. Η Καζό.
0: Η Καζό υπογράφει για τη γάτα.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Θα βάζα εγώ σαν γάτα νιάου, νιάου, νιάου, νιάου. Δηλαδή τα αφήνω όλα νιάου, στην Καζό.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Ιταλία.
1: Εγώ γκούγκλαρα που έχει καταφύγιο τώρα εδώ και μου έβγαλε ένα μεζεδοπολείο ζερί το καταφύγιο.
2: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά.

0: κάτω για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
8: Λοιπόν, πάμε να στέκω σε ένα.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
13: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
16: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
17: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
21: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
22: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σφαίρα 102.2. Επιστρέψαμε στα 44 μετά τις 6 και έρχεται φανταστικό λαχταριστό πίτσα κόμπο από Pizza Fan.
1: Α, πήγε 7 παρά.
0: Πήγε 7 παρά, πέρασε η ώρα.
1: Μπράβο, Νικόλα μου, που ξέρεις καλά τα παίξω.
0: Καλά τώρα, με κλειστά μάτια λειτουργώ.
1: Λοιπόν, πάμε. Pizza Fan πακέτο κόμπο για το βρέστο τραγούδι. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε να μας πείτε ποιο τραγούδι έχει επιλέξει ο Γιάννης Μπούνιας για να κερδίσετε ένα πακέτο Pizza Fan που έχει μέσα μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Παρακαλώ.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Το όνομά σου.
2: Δήμητρα, είμαι
0: από,
2: πάλι.
0: Από πού, φίλε? Γιατί Δήμητρα πάλι, γιατί το λες? Είχε πάρει χθες.
2: Είχα ξαναπάρει τηλέφωνο.
0: Χθες.
2: Όχι, την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Στο παρελθόν. Εντάξει, Δήμητρα, πάνε αυτά, ξεχάστηκαν. Πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: 1, 2, 3.
2: Μπορούμε άλλη μια φορά.
0: Ναι, ναι. Δεν τρώω, εγώ δεν έχω βρει τίποτα.
1: Πρέπει να χαμηλώσει το ραδιόφωνο όμως.
3: Στείλε ένα μήνυμα, ένα
0: σύνδεσμο. Γεια σου,
3: σε αγαπώ, σε αγαπώ.
2: Δεν το έχω ξανακούσει, ρε παιδιά, δεν πειράζει.
0: Δεν νόσο Σαγιανάκη,
1: μιλάμε για ύμνος τώρα, νόσο Σαγιανάκη. Δυνάμωσε.
3: Στείλε ένα μήνυμα, ένα σήμα. Σε αγαπώ, σε αγαπώ.
0: Καλησπέρα.
1: Νόσο Σαγιανάκη, θα πάει καλή μάρμαρο Σαγιανάκη, θα κλείσει η Αθήνα, να ξέρετε.
4: Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννα, ρε, από πού?
4: Από Αθήνα, Αγίος Αναργύρους, δίπλα είμαστε.
0: Α, ωραία, Γιάννα, πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία.
4: Πάμε, πάμε.
1: Το βρήκα.
0: Δεν το βρήκα.
4: Τι είναι αυτό τώρα, πολύ κιθάρα άκουσα. Για πάμε, ρε, παιδιά, άλλη μια.
0: Πάκο τη Λουτσία.
4: Κάτι τέτοιο, ναι, δεν ξέρω, πέρα.
1: Σε χρειαζόμαι. Ευχαριστούμε, φιλάκια.
4: Τα λέμε, τσάω, γεια.
0: Γεια.
1: Ετοίμασέ μου το τέρμα ιστορία του Αντώνη Ρέμου για το κορίτσι μου, τη Βάσο που το ζητάει.
0: Παρακαλώ. Γεια, γεια σας.
1: Τι έγινε?
0: Κύριε.
1: Ναι, εσείς.
0: Φιλέ. Κάτσε ακούμε τι λένε, ρε. Κάτσε ακούσουμε τι λένε, ρε Γιάννη. Μα αφήνετε.
1: Καταρχάς μιλούσα αγγλικά.
0: Τι αγγλικά, μα.
1: Αγγλικά δεν ήτανε.
0: Καλησπέρα.
1: Κάτι, 1, 2, 3.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Μαρίνα.
0: Πάμε να παίξουμε, Μαρινάκι.
2: Πάμε.
1: Το βρήκα.
2: Άλλη μία.
0: Πάμε. Το έχεις. Φώναξε πιο δυνατά.
1: Α, κύριε. Μέλησες να
0: έτσι. Έτσι. Έτσι είναι ένα απεργαλείο.
1: Δυνάμωσε.
3: Μη σταματάς πουθένα. Έλα να φτάσουμε.
1: Αυτό το τραγούδι του Παρθακούρη ψιλοσεξουλιάρικο, ε.
0: Ωραίο. Καλησπέρα.
5: Γεια σας.
0: Το όνομά σου?
5: Νικόλ.
0: Από πού?
5: Πειραιά.
1: Πώς σε λένε?
0: Νικόλ, Νικόλ.
1: Νικόλ, 1, 2, 3 και...
5: Άχου,
0: έλα.
5: Άλλη μια,
0: ναι.
5: Ναι, το ξέρω. Μαζονάκη, είναι αυτό τώρα.
0: Ναι, αλλά ποιο?
5: Όχι νικοτίνη.
3: Καταστροφή.
5: Καταστροφή.
0: Δεν πειράζει.
5: Ευχαριστώ.
0: Γεια.
3: Καταστροφή μου.
1: Παρακαλώ, επόμενος.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Νικόλα.
0: Πώς σε λένε?
6: Ο Γιάννης είμαι.
0: Γεια σου, Γιάννάρα, από πού τηλεφωνείς?
6: Τώρα αυτή τη στιγμή στο δρόμο είμαι.
0: Ωραία, πάμε να παίξουμε, φίλε.
6: Πάμε, πάμε, πάμε. Δεν άκουσα τίποτα.
0: Πάμε, άλλη μία.
6: Πάμε. Ούτε καν.
0: Ούτε.
3: Και
0: γεια σου, Γιάννη.
3: Είναι κρίμα και αδίκο.
1: Ο βασιλιάς Τζούλιαν, η Βάσο είναι εδώ. Τα υπόλοιπα παιδιά που είναι? Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
6: Λευτέρη.
0: Πάμε, Λευτέρα.
1: Λευτέρη, Λευτέρη, Λευτέρη.
0: Μόνη της, ρε. Ναι.
1: Δεν χρειάζεσαι άλλο, πες το.
6: Καράβι το φεγγάρι.
1: Θέλουμε τίτλο, θέλουμε τίτλο. Για να είμαστε δίκαιοι προς όλους.
6: Ψήφιρη καρδιά.
1: Έτσι.
3: Στιγμή δεν σκέφτη.
1: Μείνε στη γραμμή.
0: Γεια σου, φίλε.
6: Φιλιά, ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
6: 5050
7: 1471.
1: Ναι!
8: 12-12.
9: Μπράβο!
10: 19-40.
1: Ναι!
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
13: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
16: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
17: Τάκης και Πούπης.
18: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
19: Τι λες βρε Πούπη, σαν τι να λέω?
18: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
19: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
18: Και τι λέτε?
19: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
18: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
19: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
18: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
20: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
21: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
22: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
21: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
23: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
21: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί...
24: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
21: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
25: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
21: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
21: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
6: Αν χαλάσει όμως...
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
12: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
12: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
12: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
12: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
11: Γράφε. 2831-030-250.
12: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
12: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
11: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
12: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα. Γνωρίζουμε καλή μουσική.
15: Άκου δυνατά.
16: Άκου μοναδικά.
17: Αλφα.
18: Πρωινό σφαίρα.
19: Λοιπόν, είναι τρεις ναυτικοί τώρα, ρε παιδί μου, οι οποίοι έχουν φύγει σε μεγάλο ταξίδι. Πολλούς μήνες. Και πιάνουν λιμάνι. Και κατεβαίνουν στο λιμάνι, τρέχουν, ρε παιδί μου, βλέπουν ένα μπαρ με ένα περίεργο, με μια περίεργη ταμπέλα από πάνω. Λέει μπαρ, ο κήπος. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ένα τύπο ντυμένο κυπουρό πίσω από την μπάρα, κανένας άλλος μέσα στο μαγαζί. Παίρνουν εκεί τρεις θέσεις. Είναι δύο τύποι, ρε παιδί μου, δύο μηχανικοί και ένας ο οποίος είναι νάνος, είναι κοντός πολύ. Το βοηθάνε, σκαρφαλώνει και αυτός εκεί στο σκαμπό. Λέει ο πρώτος, λοιπόν, τι σου λείψε, ρε, του λένε οι άλλοι δύο, τι σου λείψε πολύ. Πω, ρε παιδιά, θέλω να πιω μια βότκα πορτοκάλι. Αμέσως, λέει ο κυπουρός, παύλα μπάρμαν, βγάζει ένα μήλο, του το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέει. Δοκίμασε, του λέει. Ξέρω τι σου λέω. Είναι, εδώ είναι ψαγμένο το μπαρ, είναι προχώ, είναι μοριακή, φυσική κτλ. Παίρνει αυτό το μήλο, το δαγκώνει. Ω, πάρε, λέει, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έχει γεύσει βότκα. Του λέει, γίνεται και από πίσω. Το γυρίζει από πίσω, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, γεύσει πορτοκάλι, δεν το πιστεύω, λέει. Καταπληκτικό, έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο διπλανός του. Όχι, του λέει, εσύ τι θες, τι σου λείψε. Εμένα μου λείψε, ρε παιδιά, ένα gin tonic. Παπ, βγάζει ένα πράσινο μήλο, του το δίνει. Πλάκα μου κάνει, λέει. Δάκουσε, του λέει. Το δαγκώνει από μπροστά, κράτς. Όχι, ρε φίλε, έχει γεύση τζιν, λέει. Δεν το πιστεύω. Γίνεται και από πίσω, του λέει ο Κύπρος Παύλε Μπάρμαν. Το γυρίζει, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, τόνικ, λέει. Δεν το πιστεύω, τρελαδό. Κοιτάνε τον άνω, του λέει, εσύ τι θα ήθελες, τι σου έχει λείψει πιο πολύ τόσους μήνες που ταξιδεύουν. Παιδιά, να είμαι ειλικρινής, του λέει. Ναι, εμένα μου έχει λείψει, λέει, να κάνω στοματικό έρωτα σε μια γυναίκα. Παπ, βγάζει ο άλλος ένα μικρό μιλαράκι. Έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο Νάνος. Δοκίμασε, του λέει. Δοκιμάζει ο Νάνος και παθαίνει σοκ. Τι γεύση έχει, του κάνουν οι άλλοι. Σκατά.
20: Μπράβο, Γιώργο.
21: Το έφαγε απ' την άλλη.
22: 6 με 7, 8, 9, 10.
23: 6 με 10.
24: Πρωινό σφαίρα.
25: 104,7.
26: 104,7.
27: Συντονίστηκες.
28: Κόλλησες.
29: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
30: Πυροβολάει.
29: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινε κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
10: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
11: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
12: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
13: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
12: Ο ηγέτης στο νερό.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Δύναμη,
0: εμπειρία,
2: γνώση,
0: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
0: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
0: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
0: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
0: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
8: Ορίστε.
9: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
9: Γεια σας. Σας παίρνουμε από το τμήμα κατασκευών προσωπικής περιουσίας. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα, μας έχει μεταφερθεί από το αρμόδιο τμήμα στην Καλαμάτα. Έχω ένα 7.45, 38 του 13. Υπάρχει εδώ πέρα μια καταγραφή κάμερας τροχέας στο ύψος λίγο πριν τη Μεγαλόπολη. Με κατεύθυνση Καλαμάτα.
8: Και αυτό τι λέει, σε ποιον ανήκει?
9: Αυτό έχουμε τα δικά σας στοιχεία.
10: Κύριε Δεκυράκη, έχουμε βρει τρία δέσποτα.
9: Ποιος, γιατί τα έφερε εδώ?
10: Δεν ξέρω, πού να τα πάμε τα
9: τέτοια. Θέλεις το αρμόδιο τμήμα? Να τα πας κάτω στο αστυνομικό τμήμα και να σας παραπέμψουν από εκεί.
10: Ευχαριστώ.
9: Λοιπόν, εγώ παίρνω να σας ενημερώσω. Έχουμε την καταγραφή εδώ πέρα του συμβάντος.
8: Σας είπα, δώστε με ένα τηλέφωνο, ναι, να σας καλέσω.
9: Επειδή απλά η κλίση καταγράφεται, μπορείτε να πείτε ότι αμφισβητείτε την κλίση για να το έχω αυτό τουλάχιστον.
8: Όχι, δεν μπορώ να το πω.
9: Γιατί σύμφωνα με τον κανονισμό. Όπα. Τι έγινε, παιδιά? Το πήρα για το τροχόσπιτο. Πάρτε τα όλα, πάρτε τα.
11: Ελάτε να τα πάρετε!
0: Αλφα FM 104,7.
12: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
6: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
8: Άκου δυνατά.
9: Άκου μοναδικά.
10: Πρωινό σφαίρα.
11: Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
12: Και?
11: Είναι σαν τη Χαλκιδική.
12: Τι εννοείς?
11: Δεν έχει.
13: 6 με 10 8 9 10 6 με 10 104,7.
14: Πρωινό.
15: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Ναι, Φέλη, μπορούμε να κάνουμε μια υποτιθέμενη συνομιλία? Ότι παίρνεις τηλέφωνο εσύ για να κάνεις παραγγελία και την κάνεις και λίγο μεγαλούτσικη, έτσι? Χτυπάει το τηλέφωνο, άκου.
16: Ναι, παρακαλώ, Σουλατζίδικο Αντώνης.
17: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία.
16: Ορίστε.
18: Και εδώ κλαίει, μωρέ.
11: Μην κλαις.
12: Και με τα σουβλάκια κλαίει.
11: Τι να κάνω, παντού κλαίει. Ναι, δεν ακούω, ποιος είναι?
17: Μια παραγγελία θέλω να κάνω.
11: Τι παραγγελία θέλετε να κάνετε?
12: Την έχει τρελάνει τη γυναίκα.
3: Τη λεχτά.
17: Είσαστε υπέροχοι.
11: Και εσείς, έχετε και το ξέρουμε, εσείς μας τα λένε όλοι για τα σουβλάκια μας.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
13: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις
13: ραδιόφωνο. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: FM
1: 104,7
2: 104,7
0: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.
0: Κόλλησες.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση χοντρική λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
6: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος, στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
7: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
8: Vitara!
7: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Για ελάτε μέσα σιγά σιγά, για ελάτε να ξεκινήσουμε.
12: Το φυτό το λιανό να βάλεις μπροστά στο πρωτοθρανίο.
13: Πάμε να πούμε
14: το μαλακά του Τζορτζάτο έχουμε.
15: Σήμερα έχουμε αρχεία και θέλω να σας πω. Αντωνίου, εδώ θα προσέξεις, άστα ραβασάκια τώρα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το ρήμα ημί. Θα ξεκινήσουμε με την οριστική του Ενεστώτα. Ενεστώτα, ξέρουμε ποιος χρόνος είναι.
12: Εμείς ξέρουμε, εσύ ξέρεις.
15: Ο Ενεστώτας ναι. μιλάει για το παρόν.
8: Δηλαδή,
15: ας πούμε, γράφω.
12: Τώρα.
15: Για μια πράξη που σημαίνει.
12: Εγώ γράφω τώρα.
8: Ξέρουμε, τώρα. Ο
15: Ενεστώτας.
12: Άρα,
8: η μη τώρα γράφω.
15: Όχι, δεν είναι αυτό. Η μη είναι το είμαι.
8: Α. Είμαι το ό,τι γράφω.
15: Άκου τι λέει τώρα.
8: Είμαι ό,τι γράφω τώρα.
15: Έχω και το χαζό εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνει. Το γράφω στο φέρα για παράδειγμα.
8: Α.
15: Λοιπόν, η μη, η, εστί, εσμέν, εστέν, εσύ.
8: Χεστέν.
15: Τι χεστέν.
12: Εσύ. Το εσύ χεστέν. Είναι και γαλλικό.
13: Χεστέν πάνε μη.
8: Χεστέν πάνε μη.
15: Είσαι μου αρναούτογλου το η μη όπως το είπα τώρα.
8: Συγγνώμη, δεν άκουγα.
13: Ο
8: Λιανός σας μίλησε.
15: Τι ο Λιανός μου μίλησε.
8: Ρε Λιανέ, εσύ δεν μίλησες.
13: Δεν είπα τίποτα, παιδιά.
8: Μα αφού εσύ το είπα.
12: Ο αρναούτογλου μίλησε.
8: Η μη, εστί.
15: Η.
8: Η μη, εστί.
15: Η.
8: Τι.
12: Κύριε, κύριε, να το πω εγώ.
8: Να ξεκινήσω από το τέλος.
15: Τώρα θυμάστε τα τέλος αυτό που είπα στο τέλος.
8: Τώρα το ξέχασα πάλι που μιλάτε. Μπορείτε να το πείτε και να μην ξαναμιλήσετε.
12: Πες το λίγο από το μυαλό σου.
8: Σας παρακαλώ.
15: Το ι είναι το είσαι.
8: Καταλαβαίνουμε τι λέτε.
14: Ο κύριος εννοεί ότι είναι άλλη λέξη.
15: Αυτό εννοώ. Λιανέ, κλείσε μου γρήγορα το ημί, σε παρακαλώ.
14: Συγγνώμη, κυρία, αλλά προσπαθούσα να τα σημειώσω αυτά που λέτε και δεν θυμάμαι.
15: Αντωνίο, κλείσε μου το ημί.
12: Ημί, η, εστί. Εσμέν.
14: Εσμέν.
12: Εστέ, εσύ.
15: Μπράβο, Αντωνίου, παιδί.
12: Ευχαριστώ.
15: Μπράβο, Αντωνίου.
14: Τι
15: τα βλέπετε.
14: Τον κομμενάκι, τι είπε.
15: Μπορείτε να πάρετε παράδειγμα από τη συμπαθητριά σα.
14: Τι θυμήθηκε. Χτύπησε.
15: Έξω.
16: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
17: Αλφα FM.
18: 104,7.
19: 104,7.
18: Ο μόνος τρόπος να πεις
19: ραδιόφωνο. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Των 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
11: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
12: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
13: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
12: Φυσικά, για πότε?
13: Το συντομότερο.
12: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
13: Μια χαρά.
12: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
13: Όχι και πινακίδα στην σπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
12: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
14: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Άντε ρε φιλενάδα, πού είσαι?
15: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
12: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
15: Φανταστικά είναι!
4: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
5: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
5: Αλφα.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Ναι.
8: Good morning. Mrs. Mariana.
7: Yes.
8: Hello, Mariana. You speak English?
7: A little.
8: You know, I want. I'm sorry. I want the Mariana. You know, the Nile artist. You know, Nichia, the κοπέλα που κάνει Nichia.
7: Yes.
8: Yes. Hello, Mariana. I call from Athens, and I call from you know, Department of English Depositors. Ασχολείσαι με ηλεκτρονικό έγκλημα, με PC αρκέτα.
7: No.
8: Θα να βρούμε μια κοπέλα που μπορεί να καλύψει, you know, the nails of the Department of the Dressed Abelia. Μπορείς να μας βοηθήσεις?
7: Πώς?
8: Βρήκαμε μια κοπέλα που θέλουμε να δείτε αν τα νύχια της έγιναν εδώ στην Ελλάδα ή αν έγινε το... αν έχουν, και αν έχουν μύκητες ή είναι από το Λονδίνο. Yeah, okay, μιλάω με την κοπέλα, παιδιά. I'm sorry. Δεν καταλαβαίνω, δεν μιλάει. Mrs. Mariana.
7: Εντάξει, βρείτε αλλού να κάνετε πλάκα.
8: Πλάκα. Σε εμάς είπες πλάκα.
9: Μας έκανε την πολύ πλάκα.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
6: Αν χαλάσει όμως...
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
3: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Ναι.
7: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Είσαι η Δήμητρα?
6: Ναι, ναι.
7: Και χθες είχες τα γενέθλιά σου?
6: Ναι, ναι.
8: Χρόνια πολλά!
7: Δημητρούλα, εμείς θέλουμε να σου πούμε χρόνια πολλά. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει ποιοι είμαστε.
6: Για να πω την αλήθεια, δεν βλέπω πολύ τηλεόραση.
9: Α, δεν βλέπω τηλεόραση σήμερα.
10: Είμαστε από τη Face Κορδά. Καλημέρα,
9: εξαρτάται. Από τον Γιώργο Παπαδάκη είμαστε. Φέ, δεν ξεκίνησε ακόμη.
6: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
7: Δεν ξέρω ότι και.
11: Από τη Face είμαστε.
6: Από τη Face, ναι. Δεν πολύ βλέπω τηλεόραση γιατί είμαι πολύ απασχολημένη.
10: Ναι, ναι, είναι ο Θέμης Γιοργαντάς. Δεν πειράζει, είναι ο Θέμης Γιοργαντάς. Μίλα Face. Πες ένα στην κοπέλα, ένα καλημέρα.
7: Να πω καλημέρα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Φέη, καλημέρα.
9: Τέλεια, είμαστε όλο το πρωινό.
7: Είσαι και εσύ Μανούλα.
9: Ήρθαμε και δύο ώρες πιο πριν για να σε πάρουμε τηλέφωνο.
6: Είμαι και εσύ Μανούλα και έχω δίδυμα τα πρώτα.
9: Μπράβο.
6: Πολιτά ένα τρίτο.
7: Πετάχτηκε η κυρία Λίτσα από μέσα.
9: Τέλεια,
10: Λίτσα πατέρα.
9: Κυρία Λίτσα, μη φωνάζετε κυρία Λίτσα.
6: Πώς το βλέπει το μέλλον μου?
7: Η κυρία Λίτσα νομίζω ότι μου κάνει θετικό νόημα. Έχω κι εγώ διαγοράκια.
6: Το ξέρω, τα χέρια.
7: Ευχαριστώ Βάλι. Πολύ.
10: Ο Λιάγκας τι κάνει, καλά.
7: Τώρα εσύ θα σταματήσεις να μιλάς, δεν θυμάμαι και ποιος είσαι.
10: Δεν έχουμε πει, ποιος είμαι εγώ.
6: Το πάει, γιατί και εγώ έχω ένα
9: πρωί. Είσαι φλόρ.
6: Οπότε έχω και έναν ίντ.
7: Α, εντάξει, ωραία, εγώ ωραία. Ακόμα δεν έχω βρει τον ίντ. Έχουμε κάποια στιγμή να τον βρω.
6: Το καλό πράγμα αργεί.
7: Τώρα εμένα είναι λίγο δύσκολο, ξέρεις, γιατί είμαι και στην τηλεόραση, οπότε καταλαβαίνεις.
10: Φέη, μας ενημερώνει από το κοντρόλ που θα κλείσουμε.
9: Τέλεια, φιλάκια πολλά, θα τα πούμε εδώ στις 10.
7: Φιλάκια πολλά. Ζήτω η τρέλα.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
2: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
12: Πρωινό Σφαίρα.
9: Παναγή, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
13: Πού κοιμούνται? Στο μανάβι.
9: Όχι.
13: Πού?
9: Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός.
12: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
2: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
4: Vitara!
3: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Πρωινό σφαίρα.
7: Μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
8: Χλόη Ειρήνη.
7: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
6: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Ραδιόφωνο πρωινό σφαίρα.
9: 104,7.
10: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Καλημέρα σας.
5: Ναι.
6: Καλημέρα.
5: Είμαι στον αέρα.
4: Είσαι στον αέρα.
5: Χρόνια πολλά στο Γρηγόρη.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Τι κάνετε, κύριε μου, το όνομά σας πώς είναι?
5: Ανδρέας, πολύχρονος Γρηγόρη.
4: Να είσαι καλά, κύριε Ανδρέα.
5: Δεν μου λέτε κάτι?
4: Ναι.
7: Ό,τι θέλετε.
5: Τώρα είμαι στον αέρα.
4: Ναι,
6: βεβαίως.
4: Ναι.
5: Τηλέφωνο εκτός στον αέρα.
7: Ναι. Να καλέσετε στο σταθμό στη γραμματεία στο 211-700-79-01.
4: Πού να το προλάβει αυτό? 211.
5: Ναι, ναι.
7: 700.
5: 700.
7: Ωραία. 79 01.
4: 01. Ναι, 01.
5: Λοιπόν.
4: Παύλα. Γράψτε παύλα.
5: Ναι.
4: 4-3-2.
5: Ωραία, τι μου λέτε.
7: Έλα, δεν Γρηγόρια στον άνθρωπο.
4: Δεν το λέω τώρα. Πάω στον άνθρωπο. Γράψτε εσείς. iBank σας δίνω. 4-3-2. Να βάλετε και κανένα φράγκο μέσα. Βάλτε, θα
7: έχουμε ξωμίνη.
4: Ναι, 4-3-2.
5: Γρηγόρη, σήμερα η γιορτή θα βγάλεις, αλλά πες
7: μου
5: τώρα το τηλέφωνο
7: σου. Όχι, σας το είπαμε. Στο 01 τελειώνει.
4: Μέχρι την παύλα είναι. Μέχρι το 01.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
0: 104,7.
8: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
9: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
4: Πηγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ. Φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει, γιατρέ μου,
10: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
4: Το κυρίω του λέει, βγάλε τα ρούχα σου.
10: Λέει, μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει, ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι βγάλε τα ρούχα.
4: Σας παρακαλώ, μου λέει, κύριε, βγάλε τα ρούχα σας. Αφού σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτός, μένει με το εσώρουχο, του λέει, βγάλε και το εσώρουχο.
10: Γιατρέ, δεν καταλάβετε, μάλλον λέει, σας είπα για το λαιμό μου.
4: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
10: Να καθίσω στα 4, λέει, στο κέντρο του δωματίου.
4: Ναι, καθίστε στα 4. Πηγαίνετε λίγο στη γωνία.
10: Στη γωνία?
4: Ναι. Λέει, ναι.
10: Πώς
4: λέει,
10: πας
4: γωνία? Λέει, πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Πάει στη γωνία, στα 4, το ξανακοιτάει. Του λέει, τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
10: Λέει, πώς?
4: Λέει, έτσι όπως είστε στα 4, λέει, πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει από εδώ.
10: Λέει, γιατρέ, δεν είναι δυνατόν. Λέει, σας παρακαλώ, λέει, τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό, μου λέει. Τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό?
4: Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση, λέει. Είναι ένα παρόμοιο τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το
9: πάω.
0: 104,7.
8: 104,7.
0: Συντονίστηκες?
11: Κόλλησες.
0: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Petros Karas in the mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Είχε μια μηχανή κάτω, την είχε αφήσει αναμένει ένας νεαρός και πέρασε ο πατέρας του και του λέει: Πατέρα, να μπαίνω λίγο δύο λεπτά πάνω. Έχει την έτσι. Κάποια στιγμή αργεί ο νεαρός, στην τουλάτα κάνει ένα τεταρτάκι 20 λεπτό και ο πατέρας θέλει να τη σβήσει. Και περνάει ένας και του λέει: Ρε φιλεράκι, πώς ξέρεις, λέει από καθόλου από μηχανές, γιατί είναι εδώ, λέει, αναμένει 15-20 λεπτά, λέει, για να τη σβήσουμε. Του λέει αυτός: Τι μάρκα είναι? Λέει ο πατέρας: Του γιού μου. Λέει: Του γιού μου, λέει, δεν ξέρω.
6: Του γιού μου! Του γιού μου, δεν ξέρω.
7: Εσύ κάθεσαι δίπλα, το φτάνεις, βάλα το.
8: Θυμήθηκα που είχα πάει σε ένα μπαράκι έξω στο εξωτερικό. Είχα πάει στο Las Vegas και πάμε σε ένα μπαράκι πολύ γνωστό εκεί πέρα της περιοχής. Μας λέει ο τύπος εκεί που είχαμε γνωρίσει, μας πήγε, λέει: Εδώ πέρα, λέει, έχει πέσει πολύ ξύλο. Εδώ, λέει, έχουν βαρέσει διάσημους. Έχουν βαρέσει και τον Κέρκ Ντάγκλας πιο παλιά που είχε έρθει, αλλά και τον Μάικλ Ντάγκλας.
9: Και του λέω: Ρε φίλε, πάμε να φύγουμε. Εδώ βαράνε Ντάγκλας.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
2: 104,7.
10: 104,7.
2: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα. Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι παιδιά μετά από 3 πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
6: Συμπλήρωματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
5: πάστας.
7: 6 με 7, 8, 9, 10,
8: 6 με 10.
9: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Τώρα είσαι στεναχωρημένος, έχω καταλάβει.
11: Βλέπεις τι με κάνουνε, μη βάζει ηχητικά ο Καρούδης, επειδή έχω χάσει την κατσίκα από αυτό το βλάκα του Ζορζάτου. Πήγε και άνοιξε το ελικόπτερο και μέχρι. Με στεναχωρείς
10: πάρα πολύ. Την είδανε λέει, μας έχουν έρθει μηνύματα.
11: Αλήθεια, σας στείλανε φωτογραφίες.
10: Αλήθεια, ναι, έχει πάει στη Μύκονο.
11: Η δικιά μου έχει. Πώς βρέθηκε εκεί, με κάνεις πλάκα τώρα.
10: Δεν σε κάνω πλάκα.
11: Θυμάται τη διαδρομή ακόμη, ε. Πηγαίνε μόνο το καλοκαίρι, βλέπεις τι άτιμα είναι τα ζωντανά, τι μνήμη έχουνε. Εκεί ήταν το μέρος εκεί πέρα που τις προκαλεί ασφάλεια, αυτό βρέθηκε πάλι εκεί. Έπινα και με την κατσίκα στην Κλειφάδα εγώ. Εγώ και άλλη μία ήμασταν. Το είχαμε πέτ.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
12: Συντονίστηκες.
13: Κόλλησες.
12: Κόλλησες.
14: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο Ιβιτάρα. Το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο Ιβιτάρα από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
1: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
3: Non-stop. Mix.
2: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
3: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 92,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698